Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα μου, Γιάννης. Είναι η αρχή της εβδομάδας και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Τάιλα. Ήταν το Chanel. Και πάμε τώρα στο νέο σύγκρου του Mondo, το οποίο κινείται στα όρια μεταξύ pop, afrobeat και R&B. Το Location είναι το αγαπημένο του τραγούδι που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με 14 παγκόσμια ρεκόρ και 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ο Σουηδός βρίσκεται στο στούντιο εδώ και χρόνια και δημιουργεί μουσική τόσο στην πατρίδα του, την Στοκχόλμη, όσο και στην Λουιζιάννα, στην οποία μεγάλωσε. Με μία ξεχωριστή φωνητική ταυτότητα και έντονο μελωδικό συνέστημα, έχει κάνει γρήγορα τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς να στρέψουν την προσοχή πάνω του. Νέα κυκλοφορία τώρα έρχεται εδώ, στο New Music Show.

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Oratory για το Forgotten Heat. Μεγάλες επιτυχίες από Έλληνες παραγωγούς θα σας παρουσιάσω αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στους MSG, οι οποίοι ήταν μια rock band από το Los Angeles που μέχρι να διαλυθούν κυκλοφόρησαν 3 albums. Σε ένα από αυτά περιλαμβάνεται και η φοβερή μπαλάντα Nightmare, η οποία έγινε μεγάλη και κλασική επιτυχία, αλλά μόνο εδώ στη χώρα μας. Το 2005, δύο παραγωγοί από την Ελλάδα αποφάσισαν να το βγάλουν σε μια πιο χορευτική έκδοση. Οι Vitton και Estelle το μετέτρεψαν σε ένα dance anthem που είχε κάνει πραγματικά πανικό τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to
3: New Music Show.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
5: What are you doing it for?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά. Dave και Tem στο remix του Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε ότι το Mr. Brightside των Killers ήταν το single με τα περισσότερα streams από τις κυκλοφορίες που βγήκαν πριν από το 2010. Το Mega Hit κυκλοφόρησε το 2004, είχε ξεπεράσει τα 26 εκατομμύρια streams και μέχρι τότε η μπάντα είχε συγκεντρώσει μόνο από τα δικαιώματα αυτού του track σχεδόν 150.000 δολάρια. Σε όλη αυτή την επιτυχία βοήθησε και το λατρεμένο remix του Jacques Leconte ή αλλιώς Thin White Duke. Είναι το remix του Mr. Brightside, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν οι Canons με το These Nights και Patterson στον Madion, ο οποίος φαίνεται να κινείται προς ένα μείγμα blog house και synth pop στο νέο του album Victory. Το single Fire Away είναι ίσως το πιο ανθεμικό τραγούδι του δίσκου. Χρησιμοποίησε πάνω από 200 διαφορετικά κανάλια ήχου στην παραγωγή για να πετύχει αυτό το κρυστάλλινο αποτέλεσμα που θα ακούσετε σε λίγο. Μαζί του είναι το Next Best Thing, η Slater, η οποία πήγε το track σε άλλο επίπεδο. Η ερμηνεία της έχει τόσο αυτοπεποίθηση και θα το διαπιστώσετε κι εσείς ακούγοντάς το τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Naked και Art & Jones στο Looking for Something. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track. Wish I was...

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 25 του μήνα σήμερα.
2: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
1: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
2: Σιγά σιγά.
1: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ.
2: Mm-hmm.
1: Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή, όταν βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
2: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
1: Καταλαβαίνω. Θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε, σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
2: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
1: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
2: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
1: Της χαρτοπετσέτας.
2: Όχι, της πετσέτας.
1: Της πανινής.
2: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
1: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε.
2: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
2: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
1: Ναι.
2: Κάνει
1: ξέρω,
2: οτοστόπ.
1: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
2: Έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
1: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
2: Εδώ κάθομαι.
1: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνουπάρες.
2: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
1: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια, που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το
2: από
1: διάστημα.
2: Από όλα έχει αυτός ο Μπαξές εμάς.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό λες της. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, κατάλαβες. Okay. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά, έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη προτού προχωρήσετε. Γιατί αν δεν τα μελετήσετε, μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μία αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε «it's complicated», είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις, αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστικοί στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. Υπάρχουν εντάσεις, κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, Οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια! Είναι εύκολο να κάνετε έτσι μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι τι στο περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή, θα περάσει. Μια Δευτέρα είναι αυτή, υπομονή παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι βέβαια.
1: Υπομονή ουρανός είναι, θα περάσει.
0: Υπομονή εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από τον Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε παιδιά εμείς.
0: Ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, μπας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, 25 Μαΐου σήμερα.
2: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
1: Βγαίνει η Δευτέρα Μαΐου. Από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
2: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην κλειδί και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος είναι κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι, υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο, το οποίο έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μία έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα, η οποία

0: του βάζει διάφορα δύσκολα. Ανάλογα με την συμπεριφορά του. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά. Έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Έτσι. Η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το μάθει με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί, έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια και να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι από την Ελλάδα, εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει: τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι? Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει η κυρία Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά του στο Παρίσι. Άλλη ζωή, άλλη ζωή, τελείως. Ε, παιδί μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πως θα σε κατευνάσει λίγο. Και λέει: μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από το Τζόκερ επίσης, και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα. Κατάλαβες? Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς? Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Κάπου εκεί είμαστε
1: δεν
0: εμείς.
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μ' άφηνε στην ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Θα το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα το διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920-62472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
3: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται. Έχω γενέθλια.
2: Μεγαλώνεις. Κατά ένα χρόνο.
3: Γερνάω.
2: Κατάλαβες.
3: Λοιπόν,
2: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
3: Έχω
2: καλά
3: νέα.
2: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
3: Έχω νέα. Mm-hmm. Έχω ειδήσεις, οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
2: Πάλι.
3: Στην Κρήτη.
2: Μάλιστα.
3: Θα έχουμε εξελίξεις.
2: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
3: Μα να μη σου πω.
2: Τι εξελίξεις θα έχουμε.
3: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαετίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ε?
2: Εντάξει, το να φιλοδοξείς είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
3: εδώ,
2: ξέρεις.
3: Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
2: Γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
3: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
3: Όχι, φέρνει γενικότερα, δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά mm-hmm. προγράμματα, mm-hmm. θα αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο σκήνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική.
2: Το Αφάνκαν Δεν, έτσι, της εξέλιξης. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα.
3: Μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι.
2: Το πας από πρώτο, εδώ, το πας από
3: το
2: εκεί.
3: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
2: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
3: Εγώ το πάω.
2: Πας να το ξεφουρνίσεις.
3: Μόνο του πηγαίνει.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα, ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με έτσι, βλέπω να πηγαίνω έτσι, στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις. Ε, δεν
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είμαι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι λίγο μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονες σου λέει, λες και. Αν δεν το λέγει
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτό.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την ακούμε.
0: Έτσι που μας φέρνει το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Έτσι. Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μία κίνηση, έχουν μία περιστροφή.
1: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
2: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλε εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
2: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
1: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
2: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
1: Λάθος υπολογισμοί.
2: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
2: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
1: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
2: Στους διδήμους που έχουν να κάνουμε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
1: Λέω κι εγώ.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε. 3 Οκτώβου του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Φορία. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί είναι που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά, έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, παιδιά το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει αυτό. Να. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Ναι. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη. Θα μπορείς
1: δηλαδή
0: κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν. Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα. Έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτατα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιέλα.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι, με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ και μετά θα δούμε πού θα πάμε. Σε ποια χώρα. Να λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News.
12: το ραδιόφωνο σου.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς την και ας μην άργησε.
2: Δεν άργησα καθόλου.
1: On time.
2: Και με μεγάλη δυσκολία, γιατί με ξέρεις εμένα πως είμαι με τα ραντεβού.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Παιδιά,
2: Δευτέρα,
1: τι κάνετε
2: τώρα, τι ρωτάς?
1: Εκεί έξω, okay. Δευτέρα. Μια χαρά μέρα είναι, τι έχει?
2: Α, μια χαρά μέρα είναι τώρα η Δευτέρα.
1: Βέβαια.
2: Α.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Επίσης μια χαρά.
2: Επίσης μια χαρά.
1: Εντάξει, καλοκαίριασε.
2: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικά.
2: Έχω το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ξεκινάνε μαζί σας το νέο πενθήμερο με αυτή την εκπομπάρα. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και είμαστε έτοιμοι?
2: Πάντα.
1: Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου.
1: Ε?
0: Εκεί που έφτασες, έχεις φτάσει στο σημείο η ζωή σου όλη, από το πρωί του Θεού μέχρι το βράδυ του Κυρίου, να είναι μία οθόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, η οποία σε καθυλώνει, σε απενεργοποιεί, σε κάνει, με συγχωρείς για την
1: έκφραση,
0: βλάκα.
1: Ναι.
0: Ε, και περνάς και καλά.
1: Μια χαρά.
0: Θεωρείς ότι περνάς καλά,
1: ότι
0: έτσι.
1: Ότι ζεις καλά, θεωρείς, όχι ότι περνάς καλά μόνο.
0: Έχει γίνει πλέον τρεν παγκοσμίως. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν live στο YouTube, Άννα μου, που λες, ας ρίξω μια ματιά, και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Έχει στο YouTube πράγματα που διαρκούν μια ώρα.
0: Ναι, αμέ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Υπάρχει βίντεο, ναι, συγκεκριμένο, από, ναι, εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, το οποίο στη Γερμανία κυρίως έχει κάνει θράψη, όπου είναι ένα βίντεο,
1: ναι,
0: που δείχνει ένα πελαργό.
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Ένα πελαργό, ο οποίος είναι στη φωλιά του, είναι ακίνητος.
1: Πάει, έρχεται, κοιμάται.
0: Ναι, αυτό, και τα, ναι, λοιπά. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό,
1: ναι,
0: να έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες.
1: Ότι μπαίνεις μέσα και λες, πώς θα ηρεμήσω, ας δω τον πελαργό.
0: Μάλιστα. Είναι το live από το Bad Sarsugen,
1: ναι,
0: της Θουργίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, κάμερα καρφωμένη που δείχνει τη φωλιά του πελαργού. Αυτό ξεκίνησε το Φλεβάρι που μας πέρασε.
1: Έλα, είναι πρόσφατο.
0: Και έχει καθημερινά πάνω από 3.500-4.000 που,
1: τέλεια,
0: το βλέπουν. Εκεί βλέπουν τον πελαργό.
1: Μήπως είναι παιδάκια που φοβούνται ότι θα,
0: όχι,
1: έχουν,
0: όχι,
1: αδελφάκια.
0: Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό ή ανατρεπτικό content, με τον τρόπο τουλάχιστον που το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ εμείς.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου είδους live streams τραβούν τόσο τον κόσμο. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ρεσί, χάνουμε λεφτά. Δεν του βάζουμε μια κάμερα κίνητη εμείς σε μια απομακρυσμένη παραλία. Θράψη
0: μου,
1: θα κάνουμε.
0: Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Βέβαια, αφού τρελαίνονται έτσι και σκρολάρεις λίγο το τηλέφωνό σου, νομίζω ότι θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Τέλεια. Μια χαρά. Εγώ ψηφίζω. I was a ghost, I was alone.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Can't lose if you never play. Can't get let down if you never show up.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Τι στην TV.
2: Για την Οδύσσια θα μας πεις.
1: Ναι, δεν είναι σήμερα, είναι αύριο νομίζω.
2: Οκ. Okay. Έχει βγει και το διάβολος...
1: Φορούσε Πράντα.
2: Το 2.
1: Ναι, βγήκε όμως αυτό. Ναι. Εμείς μιλάμε για αυτά που περιμένουμε.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ταινίες του καλοκαιριού και έχουμε μπει στον Ιούλιο τώρα εμείς, έτσι.
2: Ωραία, μπράβο μας.
1: Μιλάμε ότι το Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια πάνε σύννεφο.
2: Okay.
1: Αυτό όμως που θα σου πω δεν είναι κινούμενα σχέδια. Είναι το Supergirl, Woman of Tomorrow, του Greg Gillespie. Σκηνοθεσία.
2: Ωραίος.
1: Και είναι φυσικά βασισμένο στα κόμιξ. Παίζουν άνθρωποι βέβαια, ηθοποιοί.
2: Okay.
1: Όμως η Μίλι Άλκοκ, η οποία κάνει και το Supergirl, είναι μια λίγο έτσι πιο εσωτερική, πιο τραυματισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά σκοπό μετά την καταστροφή του πλανήτη της, γιατί αυτή την έζησε την καταστροφή στο πλανήτη του Σούπερμαν.
2: Κατάλαβες,
1: δεν ήταν από αυτούς που φύγανε.
2: Α, εντάξει.
1: Έτσι έχεις και διαστημική περιπέτεια και δράμα.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να πω, όπως και να το πουλήσω, μην το συζητάς στο Supergirl.
2: Να σου πω, έτσι όπως το ακούω, έχει και γέλιο μου φαίνεται.
1: Έχει και γέλιο, λιγάκι, ναι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-320.
8: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
12: Το νέο
11: Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μου κλέβεις ιδέες, έτσι.
1: Σου κλέβω, ναι, γιατί. Δεν μου πάει με τον χαρακτήρα που έχω.
0: Είπαμε να βάλουμε τον ένα όμορφο κόσμο, έτσι για να κάνουμε ας πούμε κάποια ταξίδια σε κάποια μέρη που δεν τα ξέρουμε και είναι παράδεισος. Εσύ τώρα μας πας σε ένα μέρος που το ξέρουμε.
1: Πολύ το ξέρουμε.
0: Αλλά όμως συνεχίζει να είναι μεγάλος παράδεισος.
1: Μην το συζητάσεις, και Άθος είναι εξαιρετική.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόγραμμα του ΕΟΤ.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι.
0: Κρυώσες.
1: Είναι η χειρότερη εποχή αυτή, να το ξέρεις.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με το πρόγραμμα Αγκορά και γίνεται πιλωτικά στη Σκιάθο. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι μόνο να μην γίνεται υπερτουρισμός στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο τουρισμός αυτός να είναι και βιώσιμος, δηλαδή να μην αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά να δίνει και κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να ενισχύσει τη συνεργασία, να μετατρέψει την βιωσιμότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, από θεωρία σε πράξη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το είδος του τουρισμού λέγεται regenerative τουρισμός.
0: Τι ξέρει η κοπέλα, μας έστησε.
1: Είδες και την προφορά.
0: Ωραίο.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, ειδικά μικρότερα νησιά, στα οποία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να φέρνουμε τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, χαλαρά, χωρίς αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Και τουρίστες που δεν κλείνουν all inclusive στα
1: έτσι,
0: μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Να μην
0: βγουν πουθενά,
1: βέβαια.
0: Ή που βγαίνουν έξω και μοιράζονται ας πούμε μία πορτοκαλάδα στα τρία.
1: Και να μην θέλουν και εξαπλώστρα 1.000 ευρώ, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν καμιά πετσετούλα.
0: Αυτό. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, στο πολύ καλοκαιρινό όμως, έτσι. Δηλαδή, sorry τώρα.
2: Μόνο μπικίνι που δεν έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Από το Ενικός είναι μία είδηση. Από μία γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων, δηλαδή μια μισή φορά το μέγεθος του πύργου του Άιφελ, στο Fjord Tracy Arm, στις 10 Αυγούστου του 2025. Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο της Λουτίγια της Αλάσκα το 1958. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας το βράχο χωρίς στήριξη. Η ποσότητα του βράχου που κατέρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που ξύρισε δέντρα και φυτά κατά μήκος των τυχωμάτων του Φιόρντ σε απόσταση άνω του 1 χιλιομέτρου. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Dan Sugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου. Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων υπάρχουν συχνά κάποιο είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταραίει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν συνέβη, τόνισε. Ο Dr. Stephen Hicks, συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών, εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός.
1: Κάτι ανάλογο διάβασα, παιδιά, ότι συνέβη και στον κόλπο της Αλάσκα πριν από λίγες μέρες, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ξεκόλλησε και δημιούργησε στις ακτές του κόλπου ένα τσουνάμι 500 μέτρων.
0: Α, ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είπες?
0: Ναι.
1: Είπες φιόρντ.
0: Στην Αλάσκα.
1: Α, μάλιστα, συγγνώμη. Έβλεπα την κουβαρά η οποία μου έκανε κάτι νοήματα. Να με αφήνεις να προσέχω τη Βασιλεία, σε παρακαλώ.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Ναι, του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο και θα σε παραδείξω. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχει και αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως Βασίλισσα και εμείς Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας φοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί φαντάζομαι από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με Καναντά του.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του, Φαντάζεσαι.
1: Για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε να σου πω την αλήθεια δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920-62472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θράσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
4: από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι, μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, ο τότε πρόεδρος, φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε,
0: ναι,
1: σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά, και είχε γίνει και τεράστιος άλλος τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τόρος τώρα να χρηματίζεις, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ήταν σκάνδαλο.
0: Σωστή.

0: Ώρα για έναν όμορφο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε πάω και σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Στη Λέρο.
1: Ωραία η Λέρος.
0: Να σου πω κάτι, είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι μουα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα, παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας.
1: Βέβαια,
0: λέτε.
1: Κάπου πας.
0: Η Παρθένα αμμουδιά. Τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δεν στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος. Δικό

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
13: Το νέο
8: Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φαίνεται στην επιφάνεια θησαυρούς από τη ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάστο. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, mm-hmm. εξαιρετικά διατηρημένα, mm-hmm. τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα, mm-hmm. όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριοι.
1: Έλα.
0: Συνοδεία. Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος με drone, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε κάτι στομπιθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Αφαίνεται από πολύ
0: και ψηλά. Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι,
1: μάλιστα.
0: είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό στο λέω, κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, ναι. τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μόνο τύρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί.
0: Προ Χριστού τι να βρουν εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο,
1: ναι,
0: θα ακούσουμε πέντε ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία
1: να δούμε.
0: Το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουν χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλ από το πέμπτο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα, μεγάλη, παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα για αυτή, ναι, την εβδομάδα, διασκευή I want to know what love is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε. Nice job.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρότσι
1: δεν υπάρχει τώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Και Kelly Clarkson, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο στούντιο.
1: Σαν τα Mickey Mouse, βγάζουμε καρδούλες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε, να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πτώση πάνω από 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ενισχύθηκαν οι ελπίδες στην προοπτική συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πόσο 10.000 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Καβάλας από το τέλος κρουαζιέρας ως ο μοναδικός Δήμος της περιφέρειας που επιχορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα χρήματα πάντως αφορούν το τρίμηνο από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, διάστημα κατά το οποίο δεν κατέπλευσε κανένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Καβάλας. Με αναφορές στα ιστορικά γεγονότα και σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σε συμβολικό αποκλεισμό δρόμου κοντά στην Ελευθερούπολη προχωρούν την προσεχή Πέμπτη οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου, διαμαρτυρόμενοι για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ακόμα και με κλείσιμο της Εγνατίας Οδού, ενώ για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Καβάλας συγκαλεί σύσκεψη ενημέρωσης με αγροτικούς και πολιτιστικούς λόγους το απόγευμα της Τετάρτης στον Αμυγδαλεώνα. Κλειστό θα είναι σήμερα το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς από τη 1 παρατέταρτο έως τις 6 το απόγευμα. Ένας άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Θάσο από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος. Σε έλεγχο που έγινε στο όχημα που οδηγούσε, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν ένα γκλοπ και ένα μαχαίρι. Κλήψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βαλέρια Δέλα, μέσα σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε επιφυλακή οι αρχές για την αρκούδα που κάνει βόλτες σε Νέα Καρβάλη, Λεύκη και Χαλκερό. Έχει προκαλέσει ζημιές σε μελίσια. Δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού της μήτρας αύριο Τρίτη στις 9, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Περιφερειακό Ιατρείο του Αμυγδαλεώνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Ο αθλητικός όμιλος Κεραμωτής προσκαλεί τα μέλη, τους φιλάθλους, τους επιχειρηματίες και όσους αγαπούν την ομάδα να δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Αιγαίο Beach Bar.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
14: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
15: από το ePavla Radio,
14: από το live24.gr.
15: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πτώση πάνω από 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ενισχύθηκαν οι ελπίδες για την προοπτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θράκη από την αντιτρομοκρατική κατηγορούμενη ότι μετέφεραν 25 όπλα μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα όπλα ήταν φαντάσματα, δηλαδή δεν είχαν συριακούς αριθμούς και προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες υπηκών από την Τουρκία. Με αναφορές στα ιστορικά γεγονότα και σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σε συμβολικό αποκλεισμό δρόμου κοντά στην Ελευθερούπολη θα προχωρήσουν την προσεχή Πέμπτη οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου διαμαρτυρώμενοι για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ακόμα και σε κλείσιμο της Εγνατίας Οδού, ενώ για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Καβάλας συγκαλεί σύσκεψη ενημέρωσης με αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους το απόγευμα της Τετάρτης στον Αμυγδαλεώνα. Κλειστό θα είναι σήμερα το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς από τη 1 παρατέταρτο έως τις 6 το απόγευμα. Ένας άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Θάσο από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος. Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν ένα γκλοπ και ένα μαχαίρι. Θλίψη προκάλεσε είδηση του θανάτου της γογός Μαστρο Κώστα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα. Δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας αύριο Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός από χθες. Νίκησε τη Ρεάλ με σκόρ 92-85 στο ΆΚΑ. Ο αθλητικός ομίλος Κεραμωτής προσκαλεί τα μέλη, τους φιλάθλους και τους επιχειρηματίες της περιοχής να δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Αιγαίο Beach Bar.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις μεσημβρινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν και να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8. I caught it bad just today.

0: 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια.
2: Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πτώση πάνω από 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ενισχύθηκαν οι ελπίδες στην προοπτική συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θράκη από την αντιτρομοκρατική, κατηγορούμενοι ότι μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα όπλα ήταν φαντάσματα, δηλαδή δεν είχαν σηριακούς αριθμούς και προορίζονταν για εγκληματικές ομάδες στην Τουρκία. Την απόσυρση κυβερνητικής τροπολογίας που απαλλάσσει τις περιφέρειες από την υποχρέωση να συνδράμουν στη συντήρηση των σχολείων, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας της Λαϊκής Εισπύρωσης Χρήστος Ποτόλιας. Συνδέοντας το θέμα με την πρόσφατη πτώση σοβάδων στο πρώτο γυμνάσιο, ο κ. Ποτόλιας καταγγέλει την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης και καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Σε συμβολικό αποκλεισμό κοντά στην Ελευθερούπολη προχωρούν την προσεχή 5η αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου, διαμαρτυρώμενοι για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ακόμα και με κλείσιμο της Εγνατίας Οδού, ενώ για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Καβάλας συγκαλεί σύσκεψη με αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους το απόγευμα της Τετάρτης στον Αμυγδαλαιώνα. Κλειστό θα είναι σήμερα το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς από τη 1 παρατέταρτο έως τις 6 το απόγευμα. Ένας άνδρας συνελήφθη στη Θάσο από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος. Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του, οι αρχές βρήκαν και κατέσχισαν ένα κλοπ και ένα μαχαίρι. Κλήψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας την 3η, 26 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Περιφερειακό Ιατρείο του Αμυγδαλαιώνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Ο αθλητικός ομιλός Κεραμωτής προσκαλεί τα μέλη, τους φιλάθλους, τους επιχειρηματίες και όσους αγαπούν την ομάδα να δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Καφέ Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν και να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Μήνυμα μέσω Viber 6985 87 0059. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα Γιώργο, ποιος το περίμενε τώρα από δύο αεκτζίδες να ξεκινάνε μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό που πήρε το ευρωπαϊκό κύπελλο.
15: Ελληνική ομάδα, θα υποστηρίζαμε την κάθε ελληνική ομάδα γιατί εμείς είμαστε φιλάθλοι πάνω απ' όλα, έτσι.
14: Βέβαια.
15: Μια εκτζίδες και θέλουμε να πάει καλά η χώρα σε βαθμούς, να παίρνει όσα κύπελλα γίνεται και πρωτιές. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, έτσι. Και
14: πάμε να ακούσουμε
15: η Αλέκα Ζουμή.
14: Την Αλέκα να μας τα πει.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα και στους δύο. Είδατε πώς θα φέρνει ζωή. Εντάξει, πανηγυρίσατε εσείς πριν από λίγες μέρες όμως.
14: Ναι, σωστό είναι.
15: Κοίταξε, είχε πει, συγγνώμη λίγο, Αλέκα, είχε πει Σωτήρη η Αλέκα ότι η Πανάξια, η ΑΕΚ πήρε και τα λοιπά και την τρόλαρα. Της είπα θα το κόψω αυτό και θα το βάζουμε τρέιλερ πριν το δελτίο. Οπότε τώρα παίρνει το αίμα της πίσω.
16: Τι να κάνουμε, ναι.
14: Δικαιωματικά.
16: Είναι το νόμισμα που έχει έτσι, δύο όψεις. Αλλά αυτό που είπες Γιώργο είναι μια μεγάλη στιγμή. Θέλουμε να τη βλέπουμε έτσι, καλό είναι να τη βλέπουμε έτσι, γιατί δυστυχώς δεν επικρατεί πάντα αυτό. Μια μεγάλη στιγμή γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Θα την καπηλευτούν πολύ. Είδαμε και χθες να γίνεται η απονομή από τον κύριο Χαρδαλιά, ας πούμε. Εντάξει, έτυχε τώρα να είναι ο κύριος Χαρδαλιάς και να είναι ο Βρούτσης μέσα στο γήπεδο για να κάνει την απονομή. Το συνδιοργάνωσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωλίγκα. Θα προτιμούσαμε να βλέπουμε μόνο τους αθλητικούς θεσμούς να κυριαρχούν σε τόσο μεγάλες βραδιές για τις ελληνικές ομάδες, όπως ήταν η χθεσινή για τον Ολυμπιακό. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει, και δυστυχώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να μείνουμε στα ωραία, να μείνουμε στο αγωνιστικό, να μείνουμε σε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Ήταν το επιστέγασμα μιας ιδανικής χρονιάς. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026 και πρώτα ήρθε ένας τεράστιος αναστεναγμός ανακούφισης με το σφύριγμα της λήξης και έπειτα οι πανηγυρισμοί, γιατί το μάτς με τη Ρεάλ ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
15: Για τη Ρεάλ μιλάμε, έτσι δεν είναι?
16: Μιλάμε για τη Ρεάλ, Γιώργο.
14: Ψυχοφθόρο, ψυχοφθόρο ήταν.
16: Ψυχοφθόρο και σίγουρα δεν ήταν η Ρεάλ που κανονικά θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Δεν είχε center η Real χθες. Κατέβηκε παρατάχτη και με πάρα πολλές ελλείψεις. Αλλά έδειξε αυτό ότι είναι μια τεράστια ομάδα η Real Madrid. Και αν έκανες το λάθος να την υποτιμήσεις, θα έχανες. Δεν το έκανε αυτό το λάθος ο Ολυμπιακός. Δεν το έκανε αυτό το λάθος ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο κουτσάρισμά του. Ούτε οι παίκτες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός για την ομάδα του Πειραιά που πήρε τελικά την νίκη με 92-85 στο Telecom Center Athens και έτσι κάπως έραψε το τέταρτο αστέρι. Έσπασε και αυτή την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα της regular season. Δηλαδή η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο ποτέ δεν είχε κατακτήσει τίτλο Ευρωλίγκας. Πήγαινε πάντοτε ή δεν πήγαινε στο Final Four ή πήγαινε στο Final Four και εκεί γνώριζε την ήττα. 31 νίκες, 12 ήττες ο συνολικός απολογισμός. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το πρώτο στη Ρώμη το 1997, ήταν το δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη το 2012, το τρίτο το back-to-back στο Λονδίνο το 2013. Και τώρα λοιπόν η Αθήνα. Να πούμε ότι γιόρτασε και η ομάδα και το τεχνικό team και οι πάντες, όλος ο Μιλός, όπως και χιλιάδες κόσμου μέχρι το πρωί, γιατί έφυγε η ομάδα μετά το ΆΚΑ, πήγε στο ξενοδοχείο και από εκεί μπήκαν σε αυτό το λεωφορείο όσοι ήθιστε πλέον να συμβαίνει και με τις ελληνικές ομάδες. Το διπλό, κόκκινο, κατακόκκινο και κατέβηκαν στον Πειραιά όπου έκαναν πάνω από μία ώρα να φτάσω στον Πειραιά, γιατί πήγαν συνοδευόμενοι από μηχανοκίνητη πορεία φιλάθλων του Ολυμπιακού και εκεί συγκεντρώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία έφτασαν 75.000 οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν, ήταν στο χθες το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Τα ρεπορτάζ λένε για ακόμη μεγαλύτερο νούμερο μέχρι το πρωί, μέχρι τα χαράματα, δηλαδή είναι μια χαρακτηριστική δήλωση του Κώστα Παπανικολάου να παίρνει το μικρόφωνο και να λέει αυτό είναι ο Ολυμπιακός, να είναι 5 ώρα το πρωί και να είστε ακόμη εδώ. Ο Φουρνιέ, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν MVP με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα και ο άνθρωπος που έδωσε τις λύσεις τη στιγμή που έδειχνε ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να ξεφύγει, να μην μπορεί να πάρει τις ανάσεις που χρειαζόταν για να κρατηθεί σταθερά, να προχωρήσει σταθερά χθες το παιχνίδι. Εβάν Φουρνιέ που έλεγε ότι γι' αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό, για να ζήσω αυτό. Και θέλω να κλείσω και την καριέρα μου εδώ, είπε ο Γάλλος Σταρ. Χθες πάρα πολύ συγκινημένος και αυτός, πάρα πολύ συγκινημένος και ο Κώστας Παπανικολάου φυσικά και ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας που το παλεύει τόσο, που το πάλευε τόσο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στις δηλώσεις του είπε ότι το αξίζουν κυρίως όλοι αυτοί οι παίκτες. Όλοι. Και αυτοί που έπαιξαν σήμερα και αυτοί που ήταν στη δωδεκάδα και αυτοί που δεν ήταν στη δωδεκάδα. Αυτοί είναι που παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Κάτι άλλο που έκαναν τόσο ο Μπαρτζόκας όσο και ο Κώστας Παπανικολάου είναι να αφιερώσουν το τρόπαιο σε ένα από τα παλαιότερα στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πολλοί άνθρωποι όταν θα ακούσαν αυτές τις δηλώσεις του κόουτς του Ολυμπιακού αλλά και του αρχηγού θα αναρωτήθηκαν ποια είναι η κυρία Κανέλα. Γιατί είπαν και οι δύο ότι αυτό είναι για σένα, Κανέλα, μας είπε ο Κώστας Παπανικολάου. Ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ότι μας παρακολουθείς. Το ίδιο είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του. Και πρόκειται για την Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998 και έχει δουλέψει σε πάρα πολλά πόστα και πλέον είναι στην Διεύθυνση Εισιτηρίων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να είναι ίδια χθες στο γήπεδο. Αναφέρθηκαν σε όλο αυτόν τον κόσμο που δεν φαίνεται, που δεν είναι ποτέ στο προσκήνιο, γιατί βλέπουμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βρίσκεται πίσω από κάθε τέτοια μεγάλη επιτυχία των ομάδων, σε κάθε ομάδα. Έτσι το ίδιο συνέβη και χθες. Ο Βεζένκοφ, να πούμε ότι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει τίτλο Ευρωλίγκας και παράλληλα έχει αναδειχθεί MVP της σεζόν και του Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά και πρώτο σκόρερ μία σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ο Βεζένκοφ που περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού περισσότερα χθες να δουν από τον ίδιο, αλλά αν δεν ήταν και αυτοί οι παίκτες καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, μετά σκέφτεσαι ότι δεν θα ήταν και ο Ολυμπιακός. Ο Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26. Όπως καταλαβαίνετε, πολλά στατιστικά είναι αυτά που θα βγουν αυτή την επόμενη μέρα, που βγήκε αυτό το ουφ, η τεράστια ανακούφιση από τα στόματα των απανταχού φίλων του Ολυμπιακού και σήμερα γιορτάζει. Όσον αφορά τη διοργάνωση, Σωτήρη και Γιώργο, να πούμε ότι εξελίχθηκε ιδανικά. Δεν υπήρχαν καθόλου εντάσεις. Υπήρχε μια
14: πώς δεν υπήρχαν εντάσεις. Έγινε κάτι με το Μαρινάκι.
15: Δεν ξέρω πώς το είδαν οι Ισπανοί αυτό.
16: Το κρατάω για το τέλος. Είμαι σίγουρη ότι
15: θα βάλεις το κερασάκι μετά. Περιμένουμε το κερασάκι.
16: Θέλω καταρχάς να πω για τον κόσμο ότι δεν υπήρξαν εντάσεις, ότι την Παρασκευή υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα, ωστόσο. Δεν δόθηκαν την έγκαιρα και ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγχωνόντουσαν αν θα έχουν τελικά τα εισιτήρια. Χθες υπήρξε μια μικρή ένταση με έξω στην περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, όταν υπήρξαν κάποιοι που ήθελαν, προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο, αλλά λύθηκε. Γενικότερα εξελίχθηκε ομαλότατα αυτή η διοργάνωση, τόσο ομαλά που ο Γιάννης Αντετοκούμπο παραμιλούσε με την ατμόσφαιρα, έκανε δηλώσεις στο κανάλι της Ευρωλίγκας και είπε ότι δείτε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό, δεν σημαίνει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έχω πάει σε Final Four, πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό που συμβαίνει εδώ. Πρέπει το Final Four να γίνεται κάθε φορά στην Αθήνα. Μας πάρει στο λαιμό το Γιάννη Αντετοκούμπο τώρα να διοργανώνουμε Final Four κάθε τρεις και λίγο. Και φυσικά αυτό το παρααθλητικό, παραπολιτικό μάλλον, αυτός είναι ο τίτλος.
14: Μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη, αυτό λέμε.
16: Μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη, ένα επεισόδιο που έγινε πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Ήταν όλοι αυτοί στα επίσημα φυσικά του Telecom Center Athens, ενώ όλοι αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες τόσο της πολιτικής ζωής, ακόμη και αν το αρνιέται ο κύριος Δημητριάδης, αυτό υπήρξε, της παραπολιτικής μάλλον ζωής στην Ελλάδα, αλλά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, εφοπλιστής, πιάστηκαν στα χέρια να μεταπολιλογούμε. Ναι. Αντάλλαξαν και κάποιες πολύ ωραίες εκφράσεις. Είδαμε κάποιες σκηνές να μπαίνουν άλλοι άνθρωποι ανάμεσα, έτσι να τους χωρίσουν. Και μάθαμε και κάποιες ωραίες εκφράσεις που βγήκαν από τα στόματα και των δύο. Εδώ βεβαίως αυτό που είδαμε, να πούμε ότι τι είναι, δεν είναι τίποτε άλλο από την έκφραση, την οπτικοποίηση, αυτό που σημαίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολουθούταν από το Predator, ήταν μέσα σε αυτούς που προέκυψε ότι παρακολουθούσαν από το Predator. Εδώ και δύο χρόνια ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτίθεται τον Δημητριάδη μέσα από τα μέσα του, μέσα από ανακοινώσεις, ακόμα και μέσα από ανακοινώσεις που αφορούν τον Ολυμπιακό και έχει κατά διαστήματα επιτεθεί στην κυβέρνηση, επιτίθεται έχοντας τον Δημητριάδη ως στόχο. Οπότε χθες βρέθηκαν και τα είπαν οι δυο τους σε αυτό το κλίμα.
14: Με αγκαλίτσες είναι... και φυλάκια.
16: Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα ανάμεσα στους δύο. Ο Δημητριάδης είναι και ο λόγος όπου ο Μαρινάκης έχει αυτή την τεράστια κόντρα με την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Και ο Δημητριάδης είναι και ο λόγος, Σωτήρη και Γιώργο, που ο Βαγγέλης Μαρινάκης λένε πολλοί ότι αυτός είναι και η αιτία που δεν έχει καλές σχέσεις με τους Αγγελόπουλους. Mm-hmm. Και όχι απλά εγωιστικά, επειδή εσείς είναι ο Δημητριάδης είναι κάθε φορά στο ΣΕΦ, είναι πολύ κοντά στους αδερφούς Αγγελόπουλους. Τον έχετε έτσι δικό σας, εγώ δεν θέλω να έχω πολλά πολλά μαζί σας, δεν είναι αυτό. Είναι business όπως είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δουλειές ανάμεσα, δουλειές που δίνονται ή δεν δίνονται, κατά το δοκούν. Και αυτή ήταν η έκφραση χθες όλου αυτού του πολιτικού σκηνικού που υπάρχει και της έντασης εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Εκδηλώθηκε με αυτόν τον τρόπο στα επίσημα του T-Center. Και έχει γίνει σήμερα και από χθες το βράδυ μάλλον πάρα πολύ, έτσι, έχουν γίνει viral αυτές οι εικόνες.
14: Ωραία.
15: Αλέκα, να σε ευχαριστήσουμε. 4 η ώρα αναλυτικά ρεπορτάζ.
14: Τώρα κρατάμε αυτό.
16: Προς το παρόν κρατάμε όλα αυτά και θα συζητάμε και τις επόμενες μέρες έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέκα.
16: Καλημέρα.
15: Αλέκα Ζουμί. Για την... εντάξει, ναι.
14: Κοίταξε τώρα, ας αφήσουμε λίγο τα αθλητικά, γιατί μας κράζουν οι φίλοι μας αεκδίδες ότι ούτε στην ΑΕΚ δεν δώσαμε τόσο χρόνο. Και να πάμε στο Ζουμί, το οποίο όχι στην
15: φανέλα,
14: Αλέκα Ζουμί, αλλά στο Ζουμί που έχει να κάνει με τα...
15: Όχι λευκή σημαία.
14: Με τα πολιτικά. Ναι. Γιατί πολιτική είναι η ιστορία. Λοιπόν, κοίταξε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την είδηση που της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, που είναι η σύγκρουση του Μαρινάκη με το Δημητριάδη. Να πούμε λοιπόν τι έγινε, και σύμφωνα με site τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα και πληροφορίες, όπως ξέρεις, από την ώρα που γινόντανε μέσα από το γήπεδο, παρότι εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, αλλά το είδανε μέσα. Τι έγινε μεταξύ τους τώρα και τι βγάζει, και έχει σημασία ευρύτερη πολιτική. Λοιπόν, πρόσεξε. Επικαλούμε και τα παραπολιτικά που είναι φύλλα προσκύμενα, ας πούμε, στο κύριο Μαρινάκη κλπ. Έγινε πριν τον αγώνα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού λοιπόν κατέβαινε στα επισήμων, και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ήταν εκεί πέρα με μια συνοδεία μπράβων, όπως πάντα δηλαδή, γιατί έτσι κάνει, τον ηρωνεύτηκε.
15: Ο Δημητριάδης τον Μαρινάκη.
14: Το Μαρινάκη. Πέρασε από μπροστά του και τον ηρωνεύτηκε. Ο κύριος Μαρινάκης δεν άφησε το πράγμα αναπάντητο και του απάντησε: το έχεις παρακάνει. Το διάλογο τον διαβάζω ακριβώς μέσα από τα παραπολιτικά. Σε κανονική χώρα θα ήσουν φυλακή με τα εγκλήματα που έχεις κάνει κατά της δημοκρατίας. Είσαι πίσω από όλη τη διαφθορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλεις εσύ φυλακή τον κόσμο του Ολυμπιακού. Του απαντάει ο Δημητριάδης: θα σας βάλω όλους φυλακή, θα δεις. Είπε ο Δημητριάδης στο Μαρινάκη. Και ο άλλος αμέσως αντιτείνει: είσαι ελεηνός, τέτοια μέρα να προκαλείς κιόλας, αρκετά σε ανέχτηκα, του είπε ο κύριος Μαρινάκης. Στη συνέχεια ο Δημητριάδης έφτισε προς το μέρος των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, του είπε: έχεις 150 οικογένειες ρε κοριέ, τον είπε κοριό, στα δικαστήρια, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα και απειλείς. Θα πάτε φυλακή, θα δεις, το απάντησε στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού ο κύριος Μαρινάκης και του τελείωσε, εσύ θα μας βάλεις φυλακή ρε Κόρχε, δεν σέβεσαι την ημέρα, δεν σέβεσαι τίποτα. Αυτή έγινε η ιστορία και μετά πιαστήκανε στα χέρια, εμπλάκησαν και τα φουσκωτά παιδιά που είναι γύρω τους δεξιά και αριστερά και έγινε αυτό το νταβαντούρι.
15: Και σκιστική φανέλα. Λοιπόν, και μετά εμφανίστηκε με μια μαύρη.
14: Το θέμα λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου πέραν του κουτσομπολιού άκρος ενδιαφέρον, γιατί έχει και πολιτικές παρεμπίπτοντα θέματα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, είναι μια σειρά πραγμάτων που παίζονται σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί και ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανεξαρτήτως του κύριου Δημητριάδη. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Δημητριάδης θεωρεί μάλλον ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν πίσω από το Predator και όπου παρακολουθούνταν ο κύριος Μαρινάκης και η ζωή του, αυτό είναι και σοβαρή αιτία για το... θα το δούμε και στις υπόλοιπες. Πάντως να πούμε ότι η σχέση του κυρίου Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη έχει διακοπεί εδώ και καιρό και όχι μόλι την οικογένεια. Για παράδειγμα με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και με το σύζυγό της έχει πολύ καλές σχέσεις. Έτσι για να δώσουμε όλο το κλίμα.
15: Με τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα παλιότερα που είχε βγάλει το βήμα κάτι για τα Τέμπη, είχαμε μάθει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε στείλει και κόσμο στον κύριο Μαρινάκη για να μην τον χτυπάει.
14: Ναι, ναι. Έχουν γίνει προσπάθειες πολλές να αμβλυνθούν αυτές οι...
15: Λοιπόν, στο Box Delivery App κερδίζεις πολλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίζεις μπόνους που εξαργυρώνεις ευρώ και έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μία... Κάθε φορά.

0: Αυτά μέχρι εκεί, τώρα δεν χρειάζεται άλλο. Τα δώσαμε όλο το ρεπορτάζ και από την αθλητική του και από την πολιτική του σκοπιά και από την παραπολιτική του, οπότε δεν χρειάζεται να μείνουμε άλλο σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη σκηνή.
1: Στη σκηνή. Και θα φανεί και από το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Πάντως είναι εβδομάδα, έχουμε μπει σε εβδομάδα έντονων διεργασιών πολιτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν σταματάει αυτό και νομίζω ότι τώρα θα δούμε πάρα πολλά γεγονότα να εκτυλίσσονται.
1: Θα δούμε πώς θα, πώς θα κυλήσει. Πάντως δεν μένουμε χωρίς ρεπορτάζ.
0: Όχι, πώς
1: έχει...
0: γιατί να μείνουμε χωρίς
1: ρεπορτάζ. Το πολιτικό ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες είναι στα φόρτε του.
0: Όποιος παρακολουθεί βλέπει.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τη βεντάλια.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Πατήσουμε αυτόν τον τρόπο. Γιατί οι Καραστιανοί πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσει να έχει έτσι πολιτικά επιχειρήματα ώστε να μπορέσει να αποσπάσει ένα κομμάτι του Σαμαρά από Βούντε.
16: Ναι, γιατί εκεί θα χτυπήσει την καρδιά. Ναι, όσο βέβαια, είναι και 3 και 4 και 5, ας πούμε, να χάσουν είναι, το Σαμαρά.
15: Είναι και
16: χάσουν.
15: Το μπόνους, έτσι. Ναι, δηλαδή, Σαμαράς μπορεί να του κόψει τον πόνο.
16: Ναι.
15: Μπορεί να μην του κόψει την πρωτιά.
16: Απλά είναι και το θέμα, Γιώργο, ότι μέσα από το Σαμαρά θα χάσουν αυθεντικού ψηφοφόρου.
15: Ναι, την καρδιά που είπε, ναι. Την καρδιά.
16: Γι' αυτό φοβούνται.
15: Και φοβούνται βέβαια και τα ποσοστά τη πρώτη Κυριακή. Γιατί θέλουν να πρωταγωνιστούν. Το έχει πει παλιότερα. Ότι θέλει να
16: ποιος θα έχει, ναι, ποιος θα είναι στη μέση.
15: Ναι, θέλουν κύριε δηλαδή να πάνε όσο πιο πάνω γίνεται, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πρωταγωνιστές. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, αυτό που έλεγαν παλιότερα, όσες Κυριακές χρειαστεί κτλ. Τώρα αρχίζουν λίγο να το ρίχνουν αυτό και να μιλούν για την πρώτη Κυριακή για να σας πληρώσουν τον κόσμο. Και αν δεν θέλει ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δουν και προς το Βελόπουλο. Τελικά, από ό,τι φαίνεται. Αρκεί δηλαδή να είναι αυτό. Και μάλιστα. Σε ένα νομοσχέδιο, σε ένα σχέδιο νόμου πέρασαν και μια διάταξη για την ΕΕΠ ότι θα μπορούν να έχουν κάποιους υπαλλήλους δικούς τους οι οποίοι όμως θα υπερβαίνουν την κυβερνητική θητεία, δηλαδή αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για το σκάνδαλο υποκλοπών ειδικών
16: για την επόμενη μέρα, ναι. Φοβούμενοι το... αυτό είναι δήλωση ήττας. Δήλωση ήττας είναι.
15: Ναι.
16: Οι κινήσεις όλες αυτές κατά τη γνώμη μου είναι ότι στην ουσία επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν πάνε να κλείσουν όλα τα κανάλια με τέτοιο τρόπο για να μην βγουν πράγματα την επόμενη μέρα και να υπάρχουν οι άνθρωποι τους μέσα στο σύστημα. Πάντως Γιώργο, εκείνο που επίσης εγώ συμπληρωματικά κατάλαβα και από το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες, το Κυριακάτικο αυτό, είναι που έχω την αίσθηση ότι πάει για, θέλει, δεν ξέρω αν θα του βγει, θέλει να πάει σε εκλογές τελικά, εξαντλώντας τη θητεία, να πάει στο 27, ενώ όλες οι ενδείξεις μιλούσαν για κίνηση αμέσως μετά το Σεπτέμβριο. Τώρα βλέπω ότι το ψάχνει, ας πούμε, να κλείσει όλες τις υποθέσεις. Είναι
15: Ναι. Να πάει πιο πίσω μπορεί, να έχει χρόνο να κλείσει
16: για να έχει χρόνο και να, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν είναι κρυμμένες κάτω από το χαλί, να πάει με όσο γίνεται πιο καθαρό πεδίο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του βγει, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και αν είχε κυριαρχία πολιτική στα, και κυρίως επικοινωνιακή όλα αυτά τα χρόνια, το τελευταίο διάστημα δεν ελέγχει την ατζέντα. Σέρνεται πίσω από την ατζέντα που του την ανοίγουν άλλοι.
15: Αλλά ξέρεις τι όμως, είναι ότι αυτό έχει ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες, το έχουμε πει στην εκπομπή. Ότι επειδή έχει μπροστά του τα σκάνδαλα αυτά, προσπαθεί να τα κλείσει, έστω προτάσσοντας την οικονομία ή προσπαθεί να παίξει με άλλα θέματα, κυρίως στην οικονομία, όπως και το Κυριακάτικο μήνυμα, όπως και στη ΔΕΘ που θα πάει από κάτω, πονηρά, προσπαθεί να περάσει, είδες ο νόμος Πλωρίδη με την Ευρωπαία.
16: Επίσης, ναι, είναι εξαγγελία. Και αυτό στην ίδια λογική.
15: Δηλαδή, αρχίζει ένα-ένα, αν μπουν στη σειρά, να δείχνουν ότι πάει να καλύψει τα νότα του. Είτε γιατί μπορεί να χάσει, είτε γιατί μπορεί να μην είναι στα ποσοστά που θα ήθελε. Οπότε να έχει δεμένο το γάιδαρο που λέμε, έτσι λαϊκά, να δέσει το γάιδαρο του και μετά να δει τι θα κάνει. Τώρα, αν αυτό... Και πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω προσωπικά, Σωτήρη, ότι δεν νοιάζουν πια τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όσο να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί
16: ναι,
15: εδώ πια δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό. Είδαμε και χθες στο γήπεδο τι έγινε, ρε κοριέρε, έτσι ρε αλλιώς. Εδώ έχει φουντώσει το πράγμα τώρα. Για σκέψεις να αρχίσουν τώρα τα δημοσιεύματα από σήμερα και οι αποκαλύψεις και όλα αυτά. Πώς να σταθεί, είναι και αυτό. Και να μην μπορέσει να σταθεί, να έχει δέσει το γαϊδάρο του, να έχει εξασφαλίσει ότι.
16: Πάντως, ρε Γιώργο, τώρα έτσι το λέω, ας πούμε, και φωναχτά να τα ακούσουν κι άλλοι. Ανέφερε στην υπόθεση αυτή την προσπάθεια που κάνει με την ΕΕΠ.
15: Ναι.
16: για, να μετα... ναι, για ναι. τις μετατάξεις και ναι, για να ναι, ναι, ναι. μεταθέσει υπαλλήλους πλήρως ελεγχόμενους ναι. για να κρατηθούν για 7 ετία. Είπες για, για την κόντρα που υπάρχει και για τον νόμο που έφερε ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία ειρήστο εν παρόδο έχει διαμαρτυρηθεί στα κοινοτικά όργανα. Δεν έχει κοπεί αυτό. Όμως εγώ λέω και το λέω φωναχτά. Δηλαδή τα καθεστώτα, τι άλλο θα κάνουν αυτή η αυταρχικότητα, η έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και όλα αυτά που γίνονται και που ζούμε. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, οι αυταρχικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν βγει με πραξικοποιήματα ή με όποιους τρόπους, τι διαφορετικό κάνανε από αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς, σε έχουν συλλάβει με δεκάδες γίδες στην πλάτη. Δηλαδή, δεν είναι μία. Σε έχουν συλλάβει, έχεις αποκαλυφθεί και δεν έχεις ντροπή και σχήνη να παραιτηθείς, να δώσεις, ας πούμε, να απευθυνθείς στο λαό και να του πεις συγγνώμη ρε παιδιά, έγινε κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν το ελέγξαμε, μας ξέφυγε. Δηλαδή, μπας περιπτώσει, και αφήνεις τώρα και κοιτάει με χίλιους δυο τρόπους να γαντζωθεί στην εξουσία και στην καρέκλα και έχει βάλει όλους αυτούς. Τι ακριβώς κάνουν τα καθεστώτα, δηλαδή, ακριβώς αυτό αναρωτιέμαι, τι παραπάνω.
15: Έτσι είναι. Τι κάνουν τα καθεστώτα. Και να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ σου λέει, μιλάς για σκάνδαλο. Λες για το Φλωρίδη και για τον νόμο ή για την ΕΕΠ ή για αυτό που έγινε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Είσαι τοξικός. Είσαι τοξικός. Δεν σε ακολουθώ. Εγώ θα μιλήσω για την οικονομία, σου λέει. Σταθερότητα, οικονομία, θα πάμε καλύτερα. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος να συγκριθεί με το Μητσοτάκη. Ποιος να χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Ποιος θα το σηκώσει. Και το απάντησε ο Σαμάρας πάνω σε αυτό.
16: Ναι, εντάξει, αλλά.
15: Ξύπνησαν, τον πήραν τηλέφωνο.
16: Αυτά είναι εφιολογήματα, Γιώργο. Η ουσία είναι μία. Ότι είσαι μία αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποία έχει κάποιους κανόνες. Τους κανόνες αυτούς δεν τους τήρησες, τους παραβίασες όλους. Το σύνταγμα της χώρας σου. Και μέσα σε αυτό το πράγμα δεν υδρώνει ταυτή κανενός.
15: Φαίνεται πως δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
16: Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα έτσι. Τι έχουμε, Νικολέτα, έχουμε χρόνο. Να πάμε λοιπόν, ωραία, Πασόκ.
15: Πασόκ.
16: Για πάμε
15: και
16: λοιπόν.
15: Και εκεί μια ωραία ατμόσφαιρα.
16: Για να δούμε εκεί την ατμόσφαιρα.
15: Και εκεί υπάρχει ένας φόβος για το κόμμα Τσίπρα. Πιστεύουν ότι... παρατήθηκε και ο Τζιώτης.
16: Το Πασόκ αυτό τον εφιάλτιζει τώρα. Το Τσίπρας τη σκέφτεται, γι' αυτό ζει. Έχει διαμορφώσει την πολιτική του πάνω σε αυτό.
15: Παραιτήθηκε και ο Τζιώτης από το Πασόκ. Το Πασόκ εκείνο ζει σε αυτόν τον αστερισμό. Περιμένει να δει τι θα κάνει. Βλέπει ο Ανδρουλάκης ότι δεν του βγαίνει. Εκεί υπάρχει ένας εκνευρισμός. Και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα το χειριστούν. Πάντως, αυτό που λένε είναι ότι η Μητσοτάκης προσπαθεί να βάλει το δίλημα η Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Αλλά δεν φαίνεται να του βγαίνει αυτό. Έτσι δηλαδή θα το παίξει αυτό το δίλημα. Ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Τζιώτης είπε, άμα να ψηφίσουμε Πασόκ και να ξυπνήσουμε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τι να καθίσουμε να κάνουμε.
16: Για Τσίπρα πάει και αυτός.
15: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Ο οποίος Τζιώτης ήταν και υποψήφιος πρόεδρος με τον Πασόκ.
16: Και υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος ήταν και πολλά ήταν. Με τη στήριξη του Πασόκ. Έχει ιστορική σχέση με το
15: και
16: χώρο.
15: Και με τη στήριξη του Πασόκ. Εντάξει, όποιος είναι πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, μπορεί να πάει και καβόλου. Σαν τον Σοβερδό. Υπάρχει... Λέγει, θα με πάρετε με το φέρετρο από τον Πασόκ.
16: Υπάρχει μια φημολογία...

0: του με τόσο φανερά πια, αν κάνει αυτή την κίνηση, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Καταρχάς δεν του φτάνουν οι άνθρωποι.
0: Καλά, πρέπει να υπάρχουν πρόθυμοι, δεν υπάρχει. Και δεν σου λέω αν θα το, τι θα του πούνε. Λίγο πολύ το λένε και τα άλλα τα κόμματα. Η ζωή, ας πούμε, Κωνσταντοπούλου, είναι λογικό, θα το στηρίξει. Ασχέτως το αυτό. Ο Βελόπουλος θα το στηρίξει. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα κάνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάντως είναι κατατεθειμένη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε σε πρόταση δυσπιστίας σε προγενέστερο.
2: Δηλαδή μήπως το ενεργοποιήσει αυτό το.
0: Ναι, λέω μήπως προσπαθεί να πάρει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω από αυτό που φοβάται, ας πούμε.
2: Και
0: για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό. Δεν ξέρω, το λέω γιατί κυκλοφορεί. Απλά το μεταφέρω, δεν έχουμε περισσότερη πληροφόρηση, εγώ τουλάχιστον δεν έχω, αλλά αυτή η πληροφόρηση υπήρχε.
2: Μήπως το κάνει έτσι, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες, φαντάζομαι, δεν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε αυτό, για να κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε και να το κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει και κατά πόσο και πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει και ανάποδα. Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια σύνδεση. Δηλαδή φεύγει κόσμος από το ΠΑΣΟΚ προς τα εκεί το τελευταίο διάστημα. Να δούμε τώρα αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά τώρα με όλα αυτά θα δούμε και πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος. Έτσι δεν είναι δηλαδή. Μπορεί να γίνονται πράγματα, μπορεί να λέμε να κάνουμε, αλλά και ο κόσμος δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή ξέρεις. Ακούς ας πούμε και κοπελίτσες που σου λέει ότι έχει δίκιο η Λατινοπούλου, πρέπει να είμαστε περιποιημένες. Έτσι λένε κάποιες κοπελίτσες. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο πιάνουμε και αυτό της ακροδεξιάς. Δηλαδή βλέπουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, λέμε το ΠΑΣΟΚ, λέμε Τσίπρας, λέμε ΣΥΡΙΖΑ, λέμε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρουμε τελικά και αυτοί όλοι του καναπέ που θα κατευθυνθούν.
0: Ναι, εντάξει, αυτός ο χώρος όμως, αυτός ο χώρος ευρύτερα, Γιώργο, είναι οριοθετημένος. Ναι. Κινείται μεταξύ 19, 20, 21, 22 εκεί μέσα, ναι. Όλος μαζί. Με τη μία ή άλλη ναι. παραλλαγή του, έτσι, ναι. δεν ναι, είναι, ναι, θεωρώ ναι. ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Έχουν κάποια ποικιλομορφία. Άρα, αυτή είναι η δεξαμενή, δηλαδή ναι. δεν πιστεύω ότι... Μιας και τον έφερε ότι η κυρία Λατινοπούλου μπορεί να εκφράσει, ας πούμε, με αυτή τον ακροδεξιό οχετό που βγάζει, ας πούμε, ότι μπορεί να εκφράσει, ξέρω εγώ, μια κοινωνία και να
2: δεν ξέρω, ξέρεις γιατί το είπα, γιατί με αυτόν τον ακροδεξιό οχετό όμως έγινε προβουλευτρία.
0: Εντάξει, αυτό θα σε πάει.
2: Θα μου πεις ευρωεκλογές πιο χαλαρά.
0: Θα σε πάει σε μέχρι ένα σημείο, πόσο περισσότερο εκεί μεταξύ τους. Αλλού παίζεται, κατά τη γνώμη μου, το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν παίζεται εκεί, γιατί η όλη προσπάθεια που γίνεται είναι όλοι αυτοί να μειώσουν τη δυναμική, όποια δυναμική έχει, για να μην, του Βελόπουλου, γιατί ο Βελόπουλος, όπως θυμάσαι, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια, είχε παγιωθεί μεταξύ 10 και 12% σε απήχηση, δημοσκοπικά λέω τώρα. Και αυτό υπήρχε. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί και η Καριστιανού, ας πούμε, θα τον... κορφολογήσει από εκεί.
2: Η Καριστιανού μάλιστα από όσο γνωρίζουμε τον προγραμματισμό του κόμματός της, επειδή ο Βελόπουλος είναι που κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα και σε μερικές περιοχές είναι και πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, θα κινηθεί πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα η ίδια με περιοδίες, εκεί δηλαδή που είναι ο Βελόπουλος, η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ο Βελόπουλος να είναι ισχυρός, και μετά θα κατέβει Αθήνα, νησιά, Κρήτη κτλ. Αλλά πρώτα θα αρχίσει από εκεί, από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τώρα θα μου πεις είναι Θεσσαλονικιά. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πάει στην Κρήτη και μετά να πάει στη Θράκη.
0: Εντάξει, αυτοί είναι οι σχεδιασμοί τους, αλλά στην ουσία ξέρουμε ότι γενικώς από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα και πάνω, είναι άλλη εικόνα ως προς τις επιλογές των πολιτών, δηλαδή υπάρχουν, είναι πιο ισχυρά κάποια κόμματα, δηλαδή έχει μεγάλη δύναμη εκεί πέρα ο Βελόπουλος και έχει καταγραφεί και ακόμα και στις εκλογές που γίναν τις τελευταίες φάνηκε αυτό. Οπότε εντάξει, αυτοί τακτικές, δεν είναι περίεργο που γίνεται.
2: Να δούμε τι θα γίνει και με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που πίστεψαν το Μητσοτάκη, μικρομεσαίοι.

0: με την προκαταβολή φόρου και αυτά που τους έλεγε διάφορα. Έτσι και με το αφορολόγητο και με αυτά.
1: Κοίταξε, οι αγρότες περνάνε το δικό τους Γολγοθά. Αυτό το, γιατί δεν είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αυτή τη στιγμή, μιας και το αναφέρεις, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί που είχαν το προβλήματα, οι περιοχές που είχαν προβλήματα με το ναυθόδη πυρετό και με όλες αυτές τις ασθένειες, έχουν σφαγιαστεί τα κοπάδια τους, δεν έχουν αντικαταστήσει τίποτα και μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πριν.
0: Και τα χρέη τρέχουν. Δηλαδή.
1: Τα χρέη τρέχουν, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις, δεν μπορούν να κάνουν, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση απελπισίας. Μην κοιτάς που το κράτος των Αθηνών δεν το βλέπει αυτό το πράγμα και το περνάει.
0: Έχουν φτάσει να παίρνουν οι τράπεζες, να μπαίνουν στους λογαριασμούς και να παίρνουν το επίδομα τέκνου. Από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία.
1: Γι' αυτό λοιπόν εκεί πέρα δεν είναι το παιχνίδι, είναι, παίζεται σε επίπεδο επιβίωσης κάποιων κοινωνικών ομάδων και το ίδιο μαρτύριο τώρα μεθοδικά και σταδιακά περνάει και η περιοχή της Λέσβου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με όλη την αυτή, διότι εκεί γίνονται καθημερινά τέτοια φαινόμενα. Και λέω, το κράτος των Αθηνών νομίζει ότι ζει και το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως ζει την Ιρβάνα του. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω.
0: Και οι μικρομεσαίοι όμως είχαν στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Προκλογικά.
1: Όλη η Ελλάδα τον στήριξε τώρα. Να ξεχάσουμε, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, φωνάζανε και πανηγυρίζανε τώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτά μεταλλάσσονται. Γίνονται, οι αλλαγές συμβαίνουν αυτά. Για κάποιο λόγο κάποιοι θίγονται, κάποιες κοινωνικές ομάδες ευνοούνται περισσότερο. Αυτά όλα θα καταγραφούν. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται πλέον στην κοινωνία ότι και στη συνείδηση του λαού ότι αυτή η κατάσταση έχει τελειώσει που λέγεται μητσοτακισμός. Και το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή ό,τι και να απαξιώνουν από τον κύριο Σαμαρά, όταν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι το πρόβλημά μου, πρώην πρωθυπουργός, γέννημα θρέμα του κόμματος είναι, και ο κύριος Καραμανλής το λέει με άλλο τρόπο, ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η δεξιά, το πρόβλημα είναι ο μητσοτακισμός, το κράτος του Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή που πέσεται. Και το ξέρουμε για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους ζούμε και καθημερινά.
0: Σαμαράς μάλιστα θα είναι την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην ομιλία του Καραμαλή, εκεί που θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Φίλη. Θα είναι εκεί ο Καραμαλής, θα μιλήσει και θα είναι εκεί ο Σαμαράς. Μάλιστα ο Σαμαράς είχε πει ότι πόσο θα ξεφτιλίζει τους θεσμούς η Νέα Δημοκρατία. Η έρημη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η επίθεσή του στη Βουλή ήταν επίθεση στο Μητσοτάκη.
1: Ναι, εκεί είναι το.
0: Έτσι, δηλαδή μίλησε ως αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης.
1: Βέβαια.
0: Όχι ως κάποιος που είναι απλά Νέα Δημοκρατία, ότι το DNA είμαι εγώ. Αυτό τους είπε. Κάτι τέτοιο δηλαδή, αυτά που είπε. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε στο. Ναι, ήθελες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, να ρωτήσω την Νικολέτα, αν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό δεν ήθελα να προσθέσω.
0: Πάμε στο ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Περισσότερο από 103 εκατομμύρια βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί αποτελούν το ζωντανό οικοσύστημα με το οποίο συμβιώνουμε από τη στιγμή της γέννησής μας ή και νωρίτερα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αθανάσιο Τσακρή, καθηγητή μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τσακρή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι το μικροβίωμα και ποιο ρόλο διαδραματίζει η ισορροπία καλών και κακών μικροβίων στον οργανισμό, στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά και στην άμυνά μας απέναντι στους ιούς?
2: Το μικροβίωμά μας είναι μια οντότητα την οποία όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγάλη σημασία που έχει για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Το μικροβίωμα είναι το σύνολο όλων των μικροοργανισμών, όχι μόνο βακτήρια, αλλά και μύκητες και ιοί που ζουν φυσιολογικά μέσα και πάνω στο σώμα μας, κυρίως που τα βρίσκουμε, είναι κυρίως το έντερο, αλλά υπάρχουν και στο δέρμα, στο στόμα, σε πολλές κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος. Έτσι πραγματικά συμβιώνουμε με τα μικρόβια μας και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι τα κύτταρα, τα μικροβιακά με τα οποία συμβιώνουμε, είναι περισσότερα από τα δικά μας, τα, όπως λέμε, τα ευκαριωτικά κύτταρα, τα ανθρώπινα κύτταρα. Είναι περίπου, όπως υπολογίζεται από τελευταίες μελέτες, 10 φορές περισσότερα τα μικροβιακά υπό κύτταρα από τα δικά μας τα ευκαριωτικά κύτταρα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτή η συμβίωση και πόσο επηρεάζει πάρα πολλές σημαντικές λειτουργίες που όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε την αξία της, του να υπάρχει αρμονία στην συμβίωση αυτή που υπάρχει μεταξύ μικροβιώματος και δικών μας ευκαριωτικών κυττάρων και ιστών. Το μικροβίωμα μας βοηθάει σε πάρα πολλές όπως είναι σε πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η πέψη και ο μεταβολισμός. Βοηθάει δηλαδή, τα μικρόβια βοηθάνε τη διάσπαση τροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Υπολογίζεται ότι 70% του νοσοποιητικού μας συστήματος οφείλεται στα μικρόβια, βασίζεται στα μικρόβια, τα οποία εκπαιδεύουν την άμυνα του οργανισμού και τα προστατεύει από δυνητικά παθογόνα, μικρόβια και βακτήρια. Παράγει ουσίες όπως είναι βιταμίνες και λιπαρά οξέα που είναι ωφέλιμα για το έντερο. Και παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέμε στον άξονα εγκεφάλου εντέρου, επηρεάζει τη διάθεση και την πνευμονή μέσω αυτού του άξονα που όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει. Τι το επηρεάζει, να δούμε καταρχάς τι το επηρεάζει το μικροβίωμά μας. Η διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όλο και περισσότερο κατανοούμε τη διασύνδεση διατροφής με μικροβίωμα, με τον υπάρχουν καλά μικρόβια, όπως λέμε, στο μικροβίωμά μας. Όπως οι φυτικές ίνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η λήψη αντιβιωτικών επίσης ένας παράγοντας που μεταβάλλει τη σύσταση του μικροβιώματος. Ένας από τους λόγους που πρέπει να αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών και εκεί που δεν χρειάζεται να πάρουμε αντιβιωτικά είναι όχι μόνο γιατί αναπτύσσονται ανθεκτικά μικρόβια, αλλά γιατί αλλάζουμε και τη σύσταση του μικροβιώματός μας. Αλλά και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, αλλά και με το περιβάλλον, το άγχος, ο ύπνος, όλα αυτά έρχονται να επηρεάσουν ομοιόσταση, όπως τα λέγαμε, του μικροβιώματος. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τροφές, τρόφιμα με φυτικές ίνες, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης. Τα δημομένα τρόφιμα επίσης παίζουν ρόλο, όπως είναι το γιαούρτι, το κεφίρ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην. Έχουν προβιωτικά τα οποία βοηθάνε στην σωστή αναλογία των μικροβίων τα οποία χρειάζεται το μικροβίωμα. Να περιορίσουμε τις υπερεξεργασμένες τροφές. Τις υπερεξεργασμένες τροφές συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο το πόσο μπορούν να αλλοιώσουν αυτή την ομαλή λειτουργία του μικροβιώματος. Και αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ο καλός ύπνος, το λιγότερο άγχος είναι παράγοντες που επίσης όλες οι μελέτες συνδύνουν ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο μικροβίωμά μας και κατ' επέκταση στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος.
1: Τι είναι το τεστ χαρτογράφησης και ανάλυσης του ανθρώπινου μικροβιώματος? Ποιος ο στόχος του και πότε έχει ένδειξη να γίνει σε ένα άτομο, κύριε Τσακρή?
2: Σήμερα υπάρχουν πέρα από τις ερευνητικές μελέτες που γίνονται για την χαρτογράφηση του μικροβιώματος, αυτό ακριβώς σαν υπάρχουν μέθοδοι μοριακές σήμερα που μπορούν να μας χαρτογραφήσουν τι μικρόβια έχει το μικροβίωμά μας και σε τι ποσότητα υπάρχουν αυτά τα μικρόβια. Μπορεί να γίνει πια όχι μόνο για ερευνητικούς λόγους, υπάρχει και δυνατότητα σήμερα και για διαγνωστικούς λόγους, να μπορούμε να δούμε την σύσταση του μικροβιώματός μας και ανάλογα με το τι διαταραχές υπάρχουν, που όπως είπαμε συνδέονται με πολλά νοσήματα, οι κακοήθειες με αυτόνομες νοσήματα, με την λειτουργία του νοσοποιητικού μας συστήματος. Όταν ξέρουμε ακριβώς, όταν χαρτογραφήσουμε το μικροβίωμά μας, έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν αποκαταστήσουμε το μικροβίωμά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τα πραγματικά ωφέλιμα μικρόβια στο μικροβίωμά μας, τα οποία θα μας κατά κάποιο τρόπο θα μας δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή, θα μας προφυλάσει από διάφορα νοσήματα του νοσοποιητικού συστήματος, κακοήθειες, πνευμονές και άλλα νοσήματα που συνδέονται σήμερα πια όλο και περισσότερο με την ομαλή λειτουργία του.
1: Πού μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και ανάλυση του μικροβιώματος και πόσο αξιόπιστος είναι?
2: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σήμερα είναι όλο και πιο ακριβής και πιο αξιόπιστες. Υπάρχουν μεθοδολογίες που βασίζονται σε αυτό που λέμε Next Generation Sequencing, που μπορούν να μας χαρτογραφήσουν ακριβώς το γενετικό υλικό των μικροβίων, των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έντερό μας, για παράδειγμα, και σε άλλες κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος. Οι μέθοδοι γίνονται όλο και περισσότερο αξιόπιστες και μπορούμε να έχουμε όλο και περισσότερο λεπτομερέστερη καταγραφή του μικροβιώματός μας, ώστε μια αναλυτική στη συνέχεια ανάλυση του να μας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες για το πώς στη συνέχεια πώς μπορούμε να παρέμβουμε κατά κάποιο τρόπο με τη δίδα και με άλλους τρόπους ώστε να αποκαταστήσουμε κάθε τη λειτουργία του.
1: Κύριε Τσακρή, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε για τις ομιλίες. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Που αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου ότι σήμερα είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, πιθανότερο σενάριο, παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, τα οποία δεν είχαν συριακούς αριθμούς. Την απόσυρση κυβερνητικής τροπολογίας που απαλλάσσει τις περιφέρειες από την υποχρέωση να συνδράμουν στη συντήρηση των σχολείων, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Χρήστος Ποτόλιας. Συνδέοντας το θέμα με την πρόσφατη πτώση σοβάδων στο πρώτο γυμνάσιο, ο κ. Ποτόλιας καταγγέλει την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης και καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Σε συμβολικό αποκλεισμό δρόμου κοντά στην Ελευθερούπολη προχωρούν την προσεχή 5η αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου, διαμαρτυρώμενοι για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ακόμα και με κλείσιμο της Εγνατίας Οδού, ενώ για το ίδιο θέμα ο Δήμος Καβάλας συγκαλεί σύσκεψη με αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους το απόγευμα της Τετάρτης στον Αμυγδαλεώνα. Κλειστό θα είναι σήμερα το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς από τη 1 παρατέταρτο έως τις 6 το απόγευμα. Δύο ειδικές λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνουν την προσεχή Τετάρτη η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Σύλλα, ενώ το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση στο Ναό του Αγίου Νικολάου. Δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα αύριο Τρίτη 9 με 1.30.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν και να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Περνάει, το λέμε, αλλά με τους πληστηριασμούς γίνεται το πάρτι, έτσι. Και μάλιστα στείλουν και real estate εκεί τα fans. Σου παίρνουν το σπίτι, άμα είναι και καλό το βάζουν και στην αγγελία. Έχουν κάνει και real estate και το πουλάνε κιόλας.
19: Πολλά.
18: Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει για δεύτερη
19: ευκαιρία.
18: Ευκαιρία και σπίτι 2, που και εκεί εξαπατήθηκε κόσμος. Και με το σπίτι μου 2 που πήγαν να δώσουν προκαταβολές, που έκαναν, που έραναν. Και διάβαζα και κάτι στατιστικά. Για να αγοράσει κάποιο σπίτι πρέπει να δουλεύει 19 χρόνια για την προκαταβολή. 19 χρόνια για την προκαταβολή. Δηλαδή να δουλεύεις 20 χρόνια για να δώσεις προκαταβολή. Και άλλες 30 να πληρώνεις, 50 χρόνια. Δηλαδή ζήσε μάι μου. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Μιχάλη Κούβαλη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
19: Για πάμε να μας δώσετε μία εικόνα εσείς, κύριε Κουβαρή, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Οι Σέρβοις αλωνίζουν, η κυβέρνηση θέλει νέα μέτρα κλπ. Για δώστε μας μία εικόνα που βρισκόμαστε σήμερα.
20: Ναι, πού βρισκόμαστε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, διάφορα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Όλοι αυτοί οι δέσμοι μέτρων ουσιαστικά θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει κάπως την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς και τα διάφορα προβλήματα αναφορικά κυρίως με την κύρια κατοικία των πολιτών. Παραμένει άγνωστο βέβαια, παραμένει άγνωστο μάλλον η εξειδίκευση των μέτρων αυτών. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μια απόλυτη εικόνα του τι θα δούμε στην πράξη. Έχουμε 4-5 πράγματα τα οποία σχεδιάζονται ή έχουν ψηφιστεί ή εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια διαδικασία διαβούλευσης. Το ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα προγράμματα, κυρίως το ζήτημα της ρευστότητας δηλαδή και για την κύρια κατοικία και την αγορά αυτής, είναι αυτό που είπατε, δηλαδή το σπίτι μου 2, το οποίο τρέχει, θα τρέξει μαζί με το εξοικονομώ. Είναι το, επί της ουσίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή η βελτίωση του εξοδικαστικού που θα υπάρχει εκεί πέρα μια προστασία κύριας κατοικίας που και αυτό που βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα και πότε θα προωθούν αυτές οι νέες ρυθμίσεις. Είναι η πλατφόρμα του ελβετικού φράγκου που αφορά μόνο τους δανείου του ελβετικού φράγκου και τα στεγαστικά κατά βάση δάνεια αυτών, στην οποία πλατφόρμα κάποιος αφού εισέλθει μετά από κάποιες μέρες μαθαίνει κατά πόσο θα έχει κάποια περικοπή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και είναι διαβαθμισμένοι αυτοί ανάλογα με τα περιουσιακά, προσωπικά και οικονομικά του στοιχεία. Είναι επίσης το ζήτημα του τόκου στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη που εκεί περιμένουμε μια απόφαση τελευταία, δηλαδή 1,5-2 χρόνια έχει γίνει συνεδρίαση, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα αναδρομικά.
19: Είναι αυτή για τον, του Αρίου Πάγου, λέτε, έτσι.
20: Ακριβώς, ναι.
18: Έχει μια ακροάτρια για
20: ναι, έχει κάτι ένα χάος εκεί γενικότερα, γιατί φανταστείτε ότι υπάρχει μια σοβαρή ανασφάλεια από την άποψη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δικαστικές αποφάσεις έχουν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν την φοβερή έλλειψη οργάνωσης αναφορικά με το follow-up των αποφάσεων αυτών, με την παρακολούθηση δηλαδή της τοποχρεωτικής εξόπλησης λόγω του ότι έχουν τιτλοποιηθεί, μεταβιβαστεί και αναμεταβιβαστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από fund σε fund, από services σε services και ούτω καθεξής. Και έχει να αντιμετωπίσει φυσικά και το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι ποια θα είναι η δόση που θα καταβάλει. Που εκεί, ουσιαστικά το τελευταίο 1,5 χρόνο, μιλάμε δηλαδή για τουλάχιστον 18 μήνες, κάποιος πρακτικά δεν ξέρει ποια είναι αυτή η δόση. Και οι περισσότεροι καταβάλουν στα τυφλά εντός εισαγωγικών, είτε την αυξημένη δόση, είτε μια άπεκτη δόση, είτε μια μετρίως αυξημένη δόση που επιμένουν να μπορέσουν να καλύψουν τον τόκο στη δόση εφόσον αυτός είναι στη δόση. Γενικότερα υπάρχει μια σοβαρή ανασφάλεια στο κομμάτι αυτό, που είναι κάτι που θα πρέπει να επιταχυνθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, περιμένουμε μια καθοδοχή του τελευταίου τρίμηνου, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με αυτό, υπάρχει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, η κλασική, η οποία υπάρχει από το 20, με τις βελτιώσεις αυτές που θα ενσωματωθούν και είναι σημαντικές και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι και ο πτωχευτικός, ο οποίος πτωχευτικός, παράλληλα με τον πτωχευτικό μάλλον, υπάρχει και το ζήτημα, αυτό που είπατε για τη δεύτερη ευκαιρία, αυτός είναι ουσιαστικά ο πτωχευτικός.
19: Ναι.
20: Και παράλληλα με αυτό υπάρχει και ο φορέας απόκτησης και παραμίσθησης, ο οποίος δεν έχει ακόμα συσταθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί, έχουν γίνει διαγωνισμοί, κανείς δεν ενδιαφέρεται, υπάρχει γιατί ένα χάος, αναφορικά με τη, εκεί ουσιαστικά ένας δανειολήπτης ο οποίος πληρεί τα κριτήρια βαλωτότητας, τα μειωμένα κριτήρια βαλωτότητας, γιατί είναι δίαιτον, θα έχει τη δυνατότητα πρακτικά να ζητήσει την διάσωση της κυρίας κατοικίας του καταβάλλοντας ένα ποσό για 12 χρόνια ενίδη ενοικίου.
19: Αυτή είναι,
20: είναι δηλαδή η είδηση που υπάρχει.
19: Αυτό που υπάρχει που έτσι κι αλλιώς είναι θεσμοθετημένο.
20: Ναι, αυτό είναι στο ενδιάμεσο πρόγραμμα.
19: Το ενδιάμεσο, δηλαδή, ακριβώς. Υπάρχει, ναι. Με τους πληστηριασμούς συνεχίζονται, είναι σε κατάσταση, ξέρετε τι...
20: Ναι, εκεί υπάρχει τρομερή επιτάχυνση, γενικότερα στους πληστηριασμούς υπάρχει μια σημαντική εργαλειοποίηση, δηλαδή δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι, απλά επιταχύνονται οι διαδικασίες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά ο όγκος των ακινήτων τα οποία αποκτώνται από τα ίδια τα fans, δηλαδή όχι από τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν σε πληστηριασμούς.
19: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τους τρίτους.
20: Από τους τρίτους υπάρχει ενδιαφέρον, απλά γενικότερα οι κατοικίες οι οποίες τα ακίνητα μάλλον τα οποία εντός εισαγωγικών εκπληστηριάζονται, όχι εντός εισαγωγικών, που εκπληστηριάζονται σε διαδικασία, σε τέτοιου είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι λίγα, είναι περισσότερα από το παρελθόν, αλλά είναι λιγότερα από αυτά τα οποία πρακτικά εξαγοράζονται από τους ίδιους. Δηλαδή κάποια κινήτα ενδιαφέροντος εξαγοράζονται από τους ίδιους τους services ή θηγατρικές εταιρείες.
19: Ναι, εκείνων, ναι.
20: Και συνεχεία σετάρονται, έτοιμα, είναι έτοιμα δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα κινήτα, πηγαίνουν δηλαδή σε μια άλλη υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα πολεοδομικά, τη στρατότητα κτηρίων κτλ. Και προετοιμάζονται για πώληση σε δεύτερη γενή αγορά. Δηλαδή παίρνουν ένα κινητό σε πληστηριασμό ο ίδιο, σε π.χ. 100.000, και συνεχεία το πουλάω, το μεταβάζω π.χ. για 300.000, αφού έχω λύσει τα προβλήματά του. Και αυτό είναι ουσιαστικά που είπατε για το real estate. Δηλαδή όλες σχεδόν οι services και τα funds έχουν πλέον και μια αντίστοιχη εταιρεία η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Τα μισθώνει, τα μεταβάζει, τα εκμεταλλεύεται.
19: Και τα εκμεταλλεύεται.
18: Αυτό τώρα υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, κύριε Κουβάρη, αλλά ναι. Με τα μνημόνια και με αυτά μπορεί κάποιος να πήρε ένα δάνειο και να έκανε τα κουμάντα του με 1.500 ευρώ, με 2.000 ευρώ. Ξαφνικά βρέθηκε άνεργος χωρίς να ευθύνεται. Αυτό τώρα δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση να δει τι γίνεται. Δηλαδή έχει αφήσει η κυβέρνηση ανεξέλεγκτα τις τράπεζες, τα funds να κάνουν θυγατρικές, real estate και όλα αυτά. Δηλαδή έχει αφήσει απροστάτευτο τον κόσμο την ώρα μάλιστα που τα ενοίκια είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα.
20: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, η πληστηριά. Δεν μπορεί να. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πληστηριά, γενικότερα η πληστηριασμή και η αναγκαστική εκτέλεση καθορίζονται με βάση και ρυθμίζονται με βάση τον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Είναι μια διαδικασία που γινόταν πάντα. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιδιαίτερα οξύ ζήτημα αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, το οποίο δεν είναι τόσο οξύ όσο ήταν στο παρελθόν. Απλά έχουν επισπευθεί αυτές οι διαδικασίες. Αυτό ουσιαστικά έχει γίνει. Έχουν διευκολυνθεί εντός εισαγωγικών.
19: Διευκολυνθεί οι τράπεζες.
20: Ναι, έχει
19: και τα funds.
20: Μια σχετική επιτάκνηση. Δηλαδή υπάρχει και νομοσχέδιο για τις ανακοπές, να εκδικάζονται πιο γρήγορα, να υπάρχει πλατφόρμα για επισπεύσεις ανακοπών. Όλο αυτό το πακέτο ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιθυμούμε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι και το ζήτημα των ανακοπών π.χ. ήταν και κάτι λογικό. Δηλαδή οι περισσότερες ανακοπές πηγαίνανε, προσδιορίζονταν για το 2032. Δεν θα εκδικάζονταν ποτέ ουσιαστικά έτσι, γιατί μέχρι το 32 προφανώς θα είχε λυθεί το ζήτημα του συγκεκριμένου ακινήτου και της συγκεκριμένης εκτέλεσης. Mm. Αλλά είναι μέτρα τα οποία διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Τώρα αναφορικά με την πρόληψη για τη μείωση εισοδήματος, κάποια αυτά είναι είτε λόγια ανακοπών, είτε αν κάποιος μπορεί να πληρεί τα κριτήρια, είναι τέτοιο ύψος ώστε να πληρώνται μάλλον τα κριτήρια ευαλωτότητας ή να μπορεί να ενσωματωθεί, να καλύπτει τα κριτήρια για κάποιο άλλο νομοσχέδιο το οποίο να είναι προστατευτικό όσον αφορά τη διατάξη του. Νόμος κατέληξης δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, αυτό το λέω γιατί ασχολούμαι με αυτόν τον νόμο πριν τη δημιουργία του, μέχρι και το τέλος του. Είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν ήταν κόκκινο πανί για την Ευρώπη. Δεν ήταν κάτι το οποίο αναγκαστικά δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματούσε να υπάρχει.
19: Καλά, οι τράπεζες το πολέμησαν από την πρώτη στιγμή αυτό.
20: Ναι.
19: Έτσι,
20: ναι.
19: Δεν
20: γενικά, κοιτάξτε, οι τράπεζες, γενικότερα, αν θέλω να κάνουμε και μια κουβέντα γενικού τύπου, οι τράπεζες, τα funds, οι services, όλοι αυτοί ουσιαστικά επιθυμούν τη μαζικότητα, δηλαδή τις μαζικές ενέργειες. Δεν μπορούν να. Οτιδήποτε εκφεύγει ή οποιοδήποτε νομοσχέδιο μάλλον τους οδηγεί σε μια κατάσταση που εκφεύγει της εργαλειοποίησης ή της μαζικής διαχείρισης, ουσιαστικά και εξατομικεύει ή εξειδικεύει, είναι προς την κατεύθυνση που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν. Αυτό είναι δηλαδή κάτι δεδομένο. Ούτε φυσικά όταν παρεμβάλλεται μεταξύ της τραπεζικής πρακτικής κάποια δικαστική απόφαση ή κάποιος νόμος. Αυτά είναι σημαντικά, είναι ζητήματα που δεν επιθυμούν να. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επιθυμητά για εκείνους.
19: Πάντως, Η κατάσταση σήμερα, εγώ κρατάω τα στοιχεία που ανέφερε και ο Γιώργος ο Βούλγαρης πριν που σας είπε. Υπάρχει κάτι το οποίο παρακολουθώ και εγώ χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο χάρτης της λεγόμενης ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει σχέση με όλες αυτές τις ανακατατάξεις. Δηλαδή η Ελλάδα πριν μπει στα μνημόνια ή την περίοδο εκείνη είχε μια κατάσταση ιδιοκατοίκησης του 85 περίπου, 83 με 85% και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 70, που σημαίνει ότι κάτι έγινε. Με κάποιο τρόπο λοιπόν, εφόσον δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός, δεν δημιουργήθηκαν φοβερές και τρομερές συνθήκες, όταν λοιπόν έχει μειωθεί τόσο πολύ η δυνατότητα ιδιοκτησίας ή ελέγχου ενός οικίματος από τους πολίτες, και γι' αυτό βλέπουμε και το πρόβλημα της στέγης σήμερα, κάτι έχει γίνει.
20: Ναι, αυτό την προσωπική μου άποψη.
19: Ναι, προφανώς.
20: Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη γενικά δεν είναι τόσο πολύ νομική φύση, είναι και κοινωνιολογική.
19: Μα γι' αυτό λέω.
20: Έχουμε μια μεγάλη αποχώρηση μελών της προηγούμενης γενιάς που ουσιαστικά είχαν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, ενώ ότι αποβιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η προηγούμενη γενιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί μειώνεται το ένα κομμάτι σημαντικά της ιδιοκατοίκησης. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η ιδιοκατοίκηση πλέον έχει ένα αρκετά αυξημένο κόστος, το οποίο βέβαια συνδυασμό και με τα αυξημένα ενίκια ουσιαστικά εξισορροπείται. Και υπάρχει φυσικά και μια επιτάχυνση της εκτέλεσης. Δηλαδή υπάρχουν ακίνητα τα οποία κυρίως οδηγούνται σε αναγκαστική εκτέλεση, οδηγούνται σε πληστηριασμό μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης, κυρίως λόγω του ότι αυτά τα ακίνητα είναι αυτά στα οποία μένει η νέα γενιά. Είναι αυτό που λέμε αμαρτίες γονέων, παιδεύους τέκνα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η επόμενη γενιά καλείται να αντιμετωπίσει τα απόνερα των προβλημάτων της προηγούμενης γενιάς αναφορικά με τα τραπεζικά, την υπεχρέωση κτλ. Αυτό ουσιαστικά έχει συμβεί. Γιατί έχουμε πάει σε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης. Και γιατί φυσικά έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τιμές αγοράς, οπότε πλέον δεν είναι προς το συμφέρον κάποιου να αγοράσει ακίνητα. Να αγοράσει ένα ακίνητο μάλλον. Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, funds, επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία προφανώς αγοράζουν ακίνητα προκειμένου να τα μισθώσουν και να έχουν μια σημαντική πηγή εσόδων. Και επίσης υπάρχει και ένα τέταρτο κομμάτι, το οποίο είναι ότι έχει αυξηθεί, αυτό το βλέπουμε στην εμπειρία και βάση ιδέα, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ζήτημα της πώλησης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές που μεταβιβάζουν ακίνητα, προκειμένου να, δηλαδή χρωστάει κάποιος, ας πούμε, π.χ. 150.000 ένα fund, το μεταβιβάζει το ακίνητο για 200.000 προκειμένου να αποκομίσει και ένα σχετικό όφελος και να μην εκπληστηριαστεί το ακίνητο. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει σε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Στην μεταβίβαση προ-πληστηριασμού, και μάλιστα έχει περάσει και διάταξη τέτοια στο Βουλευτικό Πολιτική Οικονομία, με βάση την οποία μπορεί κάποιος προ-πληστηριασμού να βρει έναν δικό του αγοραστή, υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος θα μπορέσει να καταβάλει ένα ποσοστό του εκπληστηριάσματος προκειμένου να αγοράσει το ακίνητο εκτός πληστηριάσματος. Δηλαδή αυτό, γενικότερα αυτό το κομμάτι έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό.
19: Και ένα ακόμα, κύριε Κουβαρή, έχω παρακολουθώντας αυτούς, μιας και αναφερθήκατε πριν, στους νόμους που έχουν ληφθεί, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, ακόμα και αυτή τη, ο πτωχευτικός, η δεύτερη ευκαιρία, όπως είπε. Παρακολουθώντας όλο αυτό το πράγμα, όχι βέβαια, έχετε ειδικότητα καλύτερη και το παρακολουθείτε και επαγγελματικά, βλέπω ότι για να μπει στον εξοδικαστικό εν τέλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και από ανθρώπους, δηλαδή απορρίπτεται από την πλατφόρμα, απορρίπτονται, δεν μιλάω για τις συνθήκες και τους όρους τους οποίους δίνονται μέσω του αλγορίθμου και όλων αυτών, αλλά εν τέλει για να μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει ή να έχεις περιουσία από πίσω για να μπορέσουν να έχουν εχέγγυο αυτοί που θα σε βάλουν, ή να είσαι εντελώς πτωχευμένος. Δηλαδή αυτά που λένε περί δεύτερης ευκαιρίας υπάρχουν.
20: Μιλάτε για τον εξοδικαστικό.
19: Με τον εξοδικαστικό, βεβαίως.
20: Στον εξοδικαστικό, κοιτάξτε, πίσω από τον εξοδικαστικό λειτουργεί ένας αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη διάφορους παραμέτρους. Οι σημαντικότερες παράμετροι που λαμβάνει υπόψη είναι η ηλικία και η αξία των ακινήτων και το σύνολο φυλής. Αυτά τα τρία πράγματα. Το εισόδημα λαμβάνεται όχι ιδιαίτερα όμως. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία η οποία πληρεί τα κριτήρια ευαλωτότητας για να έχει υποχρεωτική πρόταση, γιατί μπορεί να μην σου γίνει πρόταση, αν δεν τα πληρείς.
19: Mm-hmm.
20: Είναι δυνητική δηλαδή η συμμετοχή των πιστωτών στην όλη διαδικασία. Εντάξει, στην πράξη βέβαια υποχρεωτικά πάντα υποβάλλεται πρόταση από το δημόσιο, ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΑΟ κτλ. Μιλάω τώρα κυρίως για τους ιδιώτες πιστωτές και τράπεζες. Σε όλα τα υπόλοιπα, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια ευαλωτότητας, είναι δυνητική η συμμετοχή των τραπεζών και δυνητική και η υποβολή πρόταση. Αν υποβληθεί αυτή η πρόταση όμως, και αν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί, θα υποβληθεί και με βάση τα ηλικιακά. Αν δηλαδή εγώ έχω π.χ. ένα χρέος συνολικό ύψους 200.000 και έχω δύο ακίνητα τα οποία έχουν μια αξία 400.000 π.χ., παραδείγματος χάρη δεν θα έχει κανένα κούρεμα. Δεν θα υπάρχει κούρεμα. Αυτό γιατί πρακτικά ο λογαριασμός θα διαβάσει ότι η αξία των ακινήτων είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο φυλής. Οπότε εκεί δεν θα πάει σε κούρεμα. Το ποσό λοιπόν αυτό, σε οφειλή, τα 200.000 ευρώ, θα τη δοσοποιήσει αναγκαστικά για να μπορέσει να υποβληθεί η πρόταση μέσω πλατφόρμας, με βάση τα έτη και με βάση την ηλικία του αναλήτη.
19: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή ακόμα και περιουσία ακίνητη να έχει, σε φτωχοποιούν για να σε βάλουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γι' αυτό σας ρώτησα.
20: Ακριβώς. Απλά, κοιτάξτε, έχει υπάρξει το ξύμορο, δηλαδή αν είμαι εγώ π.χ. 70.
19: Ναι.
20: Η maximum διάρκεια που θα μπορέσει να μου δώσει η πλατφόρμα θα είναι 12 έτη, 144 μήνες. Τώρα, αν στους 144 μήνες μου δοσοποιήσει ένα ποσό ύψους 200.000, είναι προφανές ότι θα έχω μια δόση που θα είναι δυσβάστακτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να την καταβάλω. Θα είναι 2.000.
19: Ναι, βέβαια.
20: Το υποχρεωτική δόση. Οπότε, εκεί θα υποβληθεί μεν η πρόταση από την πλατφόρμα, γιατί είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί. Αλλά δεν θα είναι κάποια πρόταση η οποία θα βοηθήσει, τέλος πάντων θα είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής κάποιου δανειολήπτη.
18: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κούβαρη.
20: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
18: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ήταν ο Μιχάλης Κούβαρης, δικηγόρος. Έχω ένα λεπτό, Νικόλετα. Έχουμε ένα λεπτό. Να πω το εξής, Σωτήρη. Αλγόριθμος. Υπάρχουν δάνεια 10, 20, 30 εκατομμύρια που από ένα φαντ πάει στο άλλο και ξαφνικά αυτός που έχει πάρει 10 εκατομμύρια δίνει 100.000 και καθαρίζει. Πού είναι ο αλγόριθμος εκεί? Πάμε παρακάτω. Πάτσεις. 4 δανεικά για να αγοράσει κόκκινα δάνεια. Άμα πάμε εμείς στη γωνία τώρα μετά την εκπομπή εδώ στην τράπεζα ή σε οποιαδήποτε συστημική τράπεζα θα μας δώσει 4 εκατομμύρια δάνεια?
19: Δεν νομίζω.
18: Θα μπούμε μέσα, καλημέρα, σας δώστε μας 4 εκατομμύρια.
19: Αν πεις όνομα πάτσεις.
18: Και θα να μην πω, θα τους φύγουν τα τσίσα από τα γέννα, άμα το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι μας έλεγαν, ο μισθός που δεν ευθύνομαι εγώ, που έμεινα άνεργος όταν ήρθε το μνημόνιο ένα το άλλο, ή έχασα τη δουλειά μου, ή μου μείωσαν το μηνιάτικο κτλ. Η τράπεζα όμως μου λέει και τι με νοιάζει εμένα, που εγώ την έσωσα. Εγώ την έσωσα όμως, ο φορολογούμενος. Πάμε παρακάτω, δεν κάνει τίποτα, καμία έκπτωση εκεί η τράπεζα. Λέει μετά. Μας έλεγαν για στρατηγικούς κακοπληρωτές. 500 χρωστάει το Πάσοχ, 500 είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ένα εκατομμύριο το χρόνο να δίνουν, θέλουν 500 χρόνια για να ξεχρεώσουν. Εκεί γιατί δεν έχει αλγόριθμο η τράπεζα? Δηλαδή, μόνο για μένα έχει αλγόριθμο η τράπεζα. Και για σένα και για την Νικολέτα. Εκεί γιατί δεν κάνει κάτι η τράπεζα? Δηλαδή, γιατί βγάζει τον πληστηριασμό το σπίτι κάποιου για 800 ευρώ, που είναι και ανάπηρος ή που είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Αλλά δεν κάνει κάτι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει κάτι με το Πασόκ, δεν κάνει κάτι με τον Πάτσι. Και τον κάθε Πάτσι και με τα φαντ που έρχονται γύρω-γύρω-γύρω και που κάποιοι έχουν πάρει 100 εκατομμύρια δάνειο, έχουν κάνει φαντ δικό τους, τους έχει δώσει ο κ. Τουρνάρας να έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, αγοράζει. Δηλαδή, έχω εγώ το δάνειο, κάνουμε ένα φαντ μαζί.
1: Καβάλα News 102,8.
21: Η ώρα είναι 11:30.
22: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή
2: Dot. Coffee and more. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
22: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
23: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
22: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
24: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
25: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
24: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
26: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
27: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
26: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
27: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
26: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
27: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
26: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
28: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
29: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
30: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
31: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
30: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
31: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
30: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
31: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
30: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
17: Καβάλα News.
21: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Απίση κάτω. Αλλά πραγματικά, όταν ακούω ας πούμε νόμοι και νόμοι και αυτό και το ένα και να η Νέα Δημοκρατία και διαβάζεις και τα κυριακάτικα μηνύματα του Μητσοτάκη και ψάχνεις να βρεις σε ποια χώρα αναφέρεται. Μα με συγχωρείς, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν πάρει δάνεια. Οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει φαντ, βρήκαν φαντ, δήλωσαν, εδώ διεύθυνση από την Ιρλανδία. Και πώς του τη βάρεσε κάποιο και πήγε στην Ιρλανδία. Και πήγε στη διεύθυνση αυτή που είχαν δηλώσει για έδρα του φαντ. Και ήταν φούρνος.
19: Ναι, γιατί. Το βάλανε εκεί γιατί ήθελε μέχρι να φτιάξουν τα γραφεία, ρε παιδί.
18: Ναι, σου λέει ας τρώμε κάτι.
19: Ένα χώρο να τσιμπουλογάνε και λίγο. Λοιπόν, μα τώρα κοίταξε να δεις εδώ πέρα. Είναι οι λογικές τους, μην μπούμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι λογικές τους είναι απλές. Ακόμα και καμία ρύθμιση, ακόμα και η ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία γίνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί αυτούς που παίρνουν τη ρύθμιση και όχι αυτούς που την χρησιμοποιούν. Δεν είναι υπέρ του πολίτη καμία προσπάθεια, ακόμα και αν την ονομάζουν, ας πούμε, όλες τους οι παρεμβάσεις έχουν κατεφημισμό γίνονται. Δηλαδή, παραβιάζουν τον νόμο και λένε νόμος για την τακτοποίηση της δικαιοσύνης. Ποιας δικαιοσύνης, ρε κακομύρη, αφού παραβιάζεις τον νόμο με τον νόμο που φτιάχνεις. Αυτό κάνουν. Δηλαδή, δεύτερη ευκαιρία λέει. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία σου παίρνουν όλη την περιουσία, ακόμα και αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα εισοδήματος, αλλά έχει ακίνητα, τα οποία ακίνητα, τα μόνη αξία που έχουν είναι να πουληθούν, να ρευστοποιηθούν ανάλογα και με την κατάσταση, ώστε να στα πάρουν οι τράπεζες για να σε κάνουν φτωχό, δηλαδή να χάσεις και μια στοιχειώδη περιουσία για να σε βάλουν μετά και να δουν πώς. Ποια δεύτερη ευκαιρία?
18: Αλλά είπε κάτι ο Ανδρουλάκης για τις τράπεζες, για το αναβαλλόμενο φόρο. Του έστειλαν απάντηση οι τραπεζίτες και του έκλεισαν και ραντεβού. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτό το ραντεβού. Λέει κάτι κάποιος άλλος, και ο Τσίπρας νομίζω είχε πει. Έβγαλε η Ένωση Τραπεζών, έβγαλε πάλι ανακοίνωση. Γιατί η Ένωση Τραπεζών δεν βγάζει μία ανακοίνωση να μας πει πώς θα εισπράξει ένα δις από το Πασό και το Ινέα?
19: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου απαντήσω.
18: Να μας πει τον τρόπο.
19: Θα σου απαντήσω με ένα παλιό συνθηματάκι που διάβαζα στους τοίχους, το οποίο ας το βάλει στην αυτή. Στους στίχους του κέντρου, των εξαρχείων, που λέει «Εάν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο, θα είχαν κηρυχθεί παράνομες. Εν πάση περιπτώσει, εάν οι νόμοι που πήρανε ήταν για να αλλάξουν τον κόσμο, τότε θα είχαν και να βελτιώσουν την πολιτική των ανθρώπων, θα είχαν γίνει». Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Τι να συζητήσουμε?
18: Δηλαδή κορόιδεψαν τον κόσμο, τον κορόιδεψαν μία, τον κορόιδεψαν δύο, τον κοροϊδεύουν συνέχεια. Δηλαδή, αλλά μην κρυβόμαστε τώρα. Κρύβονται δηλαδή νόμοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι ΕΥΠ, είναι ο ΠΚΠ, είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι οι πληστηριασμοί που λέμε και τα χρήματα των δύο κομμάτων αυτών των συγκεκριμένων προς τις τράπεζες. Γιατί τους δανειοδοτεί? Γιατί δίνει 4 εκατομμύρια στον Μπάτσι για να πάει να αγοράσει κόκκινα δάνεια? Να πάμε κι εμείς να πάρουμε ένα τέτοιο δάνειο. Να μπούμε στην τράπεζα. Γεια σας, καλημέρα.
19: Εδώ τώρα
18: μιας
19: και η κυβέρνηση, όπως είπες και πριν, θέλει να επαναφέρει τη συζήτηση στο 15 ή δεν ξέρω πότε, για να χτυπήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Τσίπρα. Να της θυμίσουμε ότι ενώ η χώρα ήταν σε μνημόνια και οι Έλληνες σε ασφυξία, έδινε δάνεια σε εκδότες. Θα ξεχάσουμε λοιπόν τι είχε πει ο Ψυχάρης στην Εξεταστική Επιτροπή. Λέει, με τι τρόπο τα παίρνατε εσείς τα δάνεια? Λέει, με το μέτωπό μου, με το καθαρό μου μέτωπο. Έλεγα Ψυχάρης και τα παίρνα. Καταλαβαίνεις. Έτσι, αυτοί δίνανε δάνεια στις επιχειρήσεις τους, στις εκδοτικές επιχειρήσεις, σε μεγάλους επιχειρηματίες. Παίρνανε δάνεια. Και ο Έλληνας παίρνονταν. Και μας τον παρουσιάζανε λοιπόν ως το μεγάλο ήρωα που θα σώσει τη χώρα την ώρα που κάποιοι οικονομάγανε. Θέλουν να μιλήσουμε για το 15 ή για το πρώτο 15 που θέλουν να πάνε εκεί, για να μάθει και ο Έλληνας ποια είναι, με ονοματεπώνυμο. Εντάξει τώρα, δηλαδή μην μας κοροϊδεύουν.
18: Σαν να μην υπήρχε πριν από το 15 ζωή σε αυτή τη χώρα.
19: Ας το 15 το λέω, ας πούμε για παράδειγμα, μιας και βιάσαμε. Δηλαδή εμείς δεν θα μείνουμε στο 15, αλλά να δούμε τι έγινε και τι κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν.
18: Συνεχίζουν γιατί και αυτό θέλουν τα κανάλια. Αυτό τους παίζουν. Αφού τους παίζουν εκεί, αυτά θα λένε. Ευνοούνται από εκεί. Γι' αυτό και στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι όλα αυτά που έλεγες πριν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Δημήτρης Παπαθανασίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σωτήρη.
19: Γεια σου ρε Δημήτρη, μας εξόργησαν εδώ, γι' αυτό τα λέμε έτσι με ένταση.
5: Σας ακούω για τις τράπεζες. Και ποιος δεν είναι εξοργισμένος.
19: Μα δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται.
5: Αν εξαιρέσεις, είπα μια 20-30 μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, όλοι οι υπόλοιποι είναι στα κάγκελα. Και οι μικροκαταθέτες και οι δανειολήπτες και όλος ο κοσμάκης. Είναι, το τραπεζικό σύστημα είναι εχθρός του λαού αυτή τη στιγμή. Έχει πόσα δις κέρδη, τα έχει πει ο Τσίπρας. Και έχει δίκιο, έχει πόσα δις κέρδη. Και έχει τρελάνει στις παράνομες χρεώσεις τον ελληνικό λαό. Yeah. Έχει τόσα δις κέρδη και δεν δίνει ένα δάνειο να κινηθεί η αγορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τίποτα.
19: Απέναντίας βάζει αυτά τα 80 λεπτά ναι. σε κάθε λογαριασμό.
18: Και έπρεπε να πας στο δικαστήριο να βγει απόφαση για να μην το κάνει.
19: Οι τράπεζες.
5: Στο δικαστήριο και βγήκε η καταδικαστική απόφαση για την εθνική και τέλος πάντων θα βάλουν μια καινούργια, αυτή σε κανένα μήνα θα βάλουν καινούργια χρέωση. Θα πρέπει κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, περιμένουμε 4-5 χρόνια, μετά θα πούνε συγγνώμη λάθος, εντάξει, και δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει ξεφύγει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Μαζί με την ακρίβεια που δεν είναι άσχετα όλα αυτά, όλα συνδέονται ωραία μεταξύ τους και τα καρτέλ και η ακρίβεια και η ακρίβεια στην αγορά και όλη αυτή είναι μια παρέα. Και εμείς που είμαστε πολύ φτωχοί και περιμένουμε.
18: Λυπάται όμως ο κύριος Μητσοτάκης, λες και να παίξω. Δεν τα ξέρει, λες και ζει κάπου
5: αλλού. Δεν τον άκουσα το πρωί, τον ακούσατε. Είχε το πρωί σήμερα συνέντευξη.
19: Δεν τον προλάβαμε. Είχαμε...
5: Ήθελα να ρωτήσω μήπως το.
19: Όχι, δεν προλάβαμε. Γιατί...
5: Για το χτεσινό επεισόδιο στο.
19: Δεν νομίζω.
5: Στο ότι... του ΑΚ.
19: Δεν μπαίνει σε αυτό.
5: Αστείευομαι βέβαια, γιατί ούτε ρωτήθηκε ούτε τοποθετήθηκε.
19: Φυσικά δεν ρωτήθηκε. Φυσικά δεν. Εμείς με αυτό ξεκινήσαμε πάντως για να ξέρεις. Δεν το κρύψαμε.
5: Δεν σας άκουσαν, εντάξει. Φαντάζομαι ότι
19: δεν το κρύψαμε.
5: Είναι είδηση που δεν μπορείς να την κρύψεις.
19: Βέβαια τώρα να κρυβόμαστε. Τέλος πάντων, πάμε στην τρέχουσα Δημήτρη μου τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και τα καινούργια κόμματα. Έτσι ακούσαμε
5: για καινούργια κόμματα,
19: την ναι, Καριστιανού. Αύριο περιμένουμε το Τσίπρα.
5: Ο Σαμαράς
19: είναι ακόμα.
5: Συνεργάτες προσεχώς και εντός του Ιουνίου, λένε, για να δούμε. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι τα επιτελεία έχουν πάρει τα δευτέρια ήδη.
19: Ναι.
5: Κάνει εντύπωση αυτό. Και θέλω να επισημάνω εδώ και να προσέξουμε όλοι το χτεσινό πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Mm-hmm. Ξέρουμε το πρώτο θέμα.
19: Βέβαια.
5: Τη γραμμή εκφράζει, το οποίο μιλάει για φρενοκομείο και αποκλείει θεωρία δύνατη την αυτοδυναμία. Λοιπόν, και είναι το πιθανότερο βέβαια αυτό, και όχι μόνο την αυτοδυναμία. Η δική μου εκτίμηση είναι και οι δικές μου πληροφορίες από τους δημοσκόπους που κάνουν αυτές τις μετρήσεις, τέλος πάντων, είναι ότι που κάνουν τις μετρήσεις είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Είναι πολύ χαμηλότερα από τους 115 βουλευτές που λένε, που υπολογίζει το πρώτο θέμα ότι θα έχει στον πρώτο γύρο των εκλογών. Και νομίζω ότι πια οι εκλογές αυτές, έτσι όπως πάμε και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Σε αυτή τη φάση, όπως το βλέπω εγώ, θα είναι μεγάλο στοίχημα για δύο. Ο ένας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί σε περίπτωση που είναι πολύ χαμηλά, νομίζω ότι θα έχει εσωτερικό πρόβλημα και ενδεχομένως στη μετάβαση, στη γέφυρα μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, τα πράγματα να είναι

0: και νομίζω ότι αυτό θα πυροδοτήσει την εσωστρέφεια ακόμα περισσότερο, περαιτέρω. Υπάρχουν ήδη φωνές, η Διαμαντοπούλου έχει αρχίσει και κάνει τα γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, ότι να ξαναδούμε, να επανατοποθετηθούμε για τη σχέση μας με το Μητσοτάκη, και αυτό μόνο καλό δεν κάνει. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα κάνει, τι θα πει, τι θα παρουσιάσει. Ξέρουμε διάφορα πράγματα, έχουμε δει διάφορα ονόματα να διαρρεύουν κτλ. Ενώ συνεργάτες, δεν ξέρω ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, δεν έχω.
1: Το όνομα δεν το έχουμε. Και το τραγούδι του Κραουνάκη.
0: Και το τραγούδι του Κραουνάκη είναι που έχει γράψει ο Σταμάτης. Υπάρχει και για το. Ο Τσίπρας εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερο κόμμα. Αν μείνει στα ποσοστά που του δίνουν, είναι ποσοστά χαμηλά. Νομίζω όμως το κρίσιμο για τον Τσίπρα το επόμενο διάστημα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα υποστηρίξει οργανωτικά το εγχείρημα του κόμματος. Mm. Γιατί είναι ωραία όλα αυτά, πάμε και τα λοιπά, αλλά ένα κόμμα θέλει ομάδες, θέλει σε όλη τη χώρα να υπάρχει μια υποδομή για να την υποστηρίξει. Την έχει? Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρει κανένας, δεν τα έχουμε δει. Καινούργια.
0: Δεν τα έχουμε δει. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν μένει να το δούμε και αυτό. Η Καριστιανού, εντάξει, νομίζω ότι όσο θα εμφανίζεται τόσο θα απογοητεύει όλο και περισσότερους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει εκεί όλο αυτό το της νίκης, οι ψηφοφόροι που κάποια στιγμή μείναν και άστιγοι γιατί όλοι αυτοί διαλύονται κτλ. Θα του μαζέψει όλους αυτούς. Θα κόψει και λίγο από τον Κωνσταντοπούλου, θα κόψει και από τον
1: Βελόπουλο.
0: Από το Βελόπουλο, ας πούμε. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνει, δηλαδή τώρα και εμφανιστεί ξαφνικά με 20 βουλευτές, δεν είναι και λίγο εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Από το πουθενά, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, αυτό εγώ το βλέπω το πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται και διαπιστώνει ότι και η κουβέντα που η ίδια άνοιξε ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως σε διπλές εκλογές, ενδεχομένως για να εκβιάσει δεν ξέρω τι τους ψηφοφόρους, μάλλον δεν της βγαίνει και νομίζω ότι εδώ έχουμε αναδιάταξη και αναθεώρηση της στρατηγικής. Νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές η κινδυνολογία θα αυξάνεται, θα πάμε σε χοντρά ζητήματα, ξέρετε, η Μητσοτάκης η Τάγκς, ας πούμε, για να παραφράσω
1: το παλιό
0: σύνθημα. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν νομίζω να του βγει η κοινωνία. Ο Μητσοτάκης είδα και το χθεσινό του μήνυμα, αλλά τάλλον
1: ναι, ήταν περίεργο αυτό το μήνυμα.
0: Διαβάζεις τώρα, νομίζω ότι δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει αυτό το άνθρωπο, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει τα βασικά, δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει τίποτα για το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, δεν υπάρχει τίποτα. Λες και εσύ αλλού. Για το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, προγράμματα των πραγμάτων έχουν αποτύχει. Δεν το λέω τώρα, τα λένε τα νούμερα. Το λέω εγώ. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τώρα είχαν 160.000 αιτήσεις, πήραν 10.000 πήραν το πρόγραμμα.
1: Δημήτρη μου, περιγράφεις, Δημήτρη, μία κατάσταση αυτή την στο πολιτικό σύστημα, ας πούμε, ρευστότητας τέλος πάντων, ασάφειας και θολούρας, αλλά που εκφράζει κατά κάποιο τρόπο και την κοινωνία, έτσι, γιατί απηχεί και την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο κόσμος σήμερα. Όλοι ψάχνονται, όλοι γκρινιάζουν, όλοι οργίζονται, θυμώνουν. Ο καθένας βεβαίως τοποθετεί την προτίμησή του εκεί που νομίζει. Ρωτάω τώρα με την πείρα που έχεις και την αυτή του που παρακολουθείς και τόσα χρόνια στο χώρο μας και στη δημοσιογραφία και στην κοινωνία. Τι είναι αυτό που θέλει σήμερα η ελληνική κοινωνία σε τελική ανάλυση και ποιος μπορεί να το εκφράσει αυτό το πράγμα, αν μπορεί σε ένα βαθμό να το εκφράσει?
0: Εγώ χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την κοινωνία, θέλω να πω καταρχάς το εξής, ότι η κοινωνία από τα πολλά χαστούκια, για να το πούμε έτσι σχηματικά να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, είναι λίγο ζαλισμένη. Έχει φάει χαστούκια από το 10 και μετά. Είναι απανωτά. Δεν προσπαθεί με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Δεν έχει συνέλθει από τα χαστούκια. Και είναι τα χαστούκια της ακρίβειας, τα χαστούκια της καθημερινότητας, τα χαστούκια που δυσκολεύεται όλος να πάει στη δουλειά. Δεν υπάρχει. Η χώρα υπολειτουργεί. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν οι πολίτες τι θέλουν? Θέλουν μια σοβαρότητα, ένα κοινωνικό κράτος που να λειτουργεί τουλάχιστον τα βασικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μπαίνει στο λεωφορείο να πα στη δουλειά σου. Ούτε αυτό δεν γίνεται πια. Δεν έρχονται τα λεωφορεία.

0: να έχουμε ρεύμα όλο το 24ωρο. Ξέρετε τι γίνεται, κλείνει μαγαζάτορε. Γιατί έχουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος. Και τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι και μου λέει ένας χθες. Μου λέει καλά, μου λέει με τα παγωτά τι θα κάνουμε. Γίνεται κάθε μέρα, κόβεται 2 ώρες το ρεύμα. Δηλαδή οι πολίτες τι θέλουν, θέλουν τα βασικά. Θέλουν λοιπόν να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να πει ξέρετε κάτι. Πάμε λοιπόν να έχουμε τα βασικά, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε υγεία, να έχουμε συγκοινωνίες, να έχουμε παιδεία, να δουλεύουν τα σχολεία, να στέλνουν τα παιδιά τους, να υπάρχει υποδομή στα σχολεία, να προλαβαίνουμε τα παιδιά. Να υπάρχει υποδομή να προλαβαίνουμε τα παιδιά πριν πηδήξουν από τις ταράτσες, Γιώργο και Σωτήρη. Αυτό θέλει η κοινωνία και θέλει λοιπόν ένα πρόγραμμα, ένα σοβαρό άνθρωπο να βγει και να πει παιδιά έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα όραμα. Αυτό νομίζω ότι θέλει. Δεν θέλει και τίποτα φοβερό και τρομερό η κοινωνία. Όμως από τα πολλά χαστούκια είναι παρασαλισμένη.
1: Και είναι και καχύποπτη. Και καχύποπτη θα λέγαμε.
0: Και καχύποπτη βέβαια. Και επειδή όμως είναι κυρίως παρασαλισμένη από τα πολλά χαστούκια τα οποία είναι απανωτά, βρίσκουν κάτι επιτίδη σαν τη Νίκη, σαν το όλο αυτό το ακροδεξιό, τα ακροδεξιά παρατράγουδα της στήλη Λατινοπούλου και κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό είναι. Δεν θέλει και τίποτα φοβερό η κοινωνία και θέλει και η κοινωνία έδειξε για παράδειγμα για να γυρίσουμε 1,5-2 χρόνια πίσω και δίκαν 2 εκατομμύρια πλάς άνθρωποι στο δρόμο για τα τέμπη. Έδειξε λοιπόν ότι η κοινωνία είχε αντανακλαστικά. Είχε απέναντί της έναν άνθρωπο που έλεγε θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Εγώ είμαι από εκείνους που στήριξα όσο κανείς άλλος την Καριστιανού και το δικαίωμά της να μάθει την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί της. Άλλο εκείνο όμως, άλλο αυτό που σημαίνει σήμερα. Όμως η κοινωνία ήταν εκεί. Ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Άρα λοιπόν όταν η κοινωνία βρει απέναντί της δίκαιο αίτημα και έναν άνθρωπο που να είναι σοβαρός για να το εκφράσει, νομίζω ότι θα πάει μαζί. Αυτό δεν θεωρώ ότι χρειάζεται για κάτι φοβερό και το δεν θα φέρουμε εξωγήινο.
1: Μάλιστα. Έχουμε χρόνο άλλο, δεν ξέρω αν έχει.
2: Ναι, λοιπόν, απλώς ήθελα να ρωτήσω Δημήτρη το εξής. Εάν εδώ που έχουμε φτάσει και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης νοιάζεται περισσότερο για το αν θα πάει σε ειδικό δικαστήριο για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως δηλαδή πάει πιο πίσω τις εκλογές για να μπορέσει να κουκουλώσει ό,τι κουκουλώνεται και να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος δεν θα βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο.
0: Δεν ξέρω αν αυτό το σχέδιο είναι σίγουρο θα το μετρήσει αυτό και βλέπουμε ότι όλες και τα νομοθετήματα που ετοιμάζει και έβλεπα τώρα και κάτι άλλα μεσήματα για ειδικούς διορισμούς στην ΕΕΠ κτλ. Δείχνουν τη δημιουργία, έτσι, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε Γιώργο, τα καθεστώτα αυτό κάνουν. Όλα τα καθεστώτα μηδενός εξαιρουμένου, αυτό είναι το μοντέλο που κάνουν. Δημιουργούν πυρήνες δικούς τους, καθεστωτικούς, παντού. Στη δικαιοσύνη, στο στρατό, στην αστυνομία, παντού. Σε όλο το μηχανισμό τον κρατικό. Δημιουργούν πυρήνες δικούς. Θέλει να το κάνει, το κάνει Μητσοτάκης. Μητσοτάκης το κάνει. Το κάνει και ξεδιάντροπα. Δεν το κρύβει. Και το κάνει και νομοθετεί ξεδιάντροπα. Νομοθετεί στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους υπουργούς είναι ξεδιάντροπα. Οι νομοθετήσεις για τις υποκλοπές είναι ξεδιάντροπες. Η άρνηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να παραβρεθεί και να απολογηθεί στην Βουλή είναι ξεδιάντροπη. Και το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να μετρήσει, τις πάει πιο πίσω τις εκλογές. Καταρχήν έχουμε πει ότι οι εκλογές μετά το Μάρτιο δεν γίνεται να γίνουν γιατί ακολουθεί. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία κτλ. Άρα λοιπόν τώρα μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου σε 5 μήνες ο Μητσοτάκης θα κερδίσει κάτι, δεν ξέρω. Θα κερδίσει ή θα χάσει.
1: Πάντως δεν την έχει την ατζέντα τώρα, τον έχει πάει από κάτω.
0: Τώρα τον έχει πάρει από κάτω, γιατί αυτό σας έλεγα και προηγουμένως, γιατί μετράει και βλέπω δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όλα τα μηνύματα είναι ότι αυτοδυναμία δεν έχει, άρα λοιπόν θα πρέπει να υποχρεωθεί. Όχι μόνο δεν έχει αυτοδυναμία, η εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερα και από τις ευρωεκλογές. Ξέρει λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα και εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία που το περιμένει στη γωνία. Και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχει όμως το μηχανισμό. Έχει την υποστήριξη, έχει τα μέσα ενημέρωσης να βάλει δίπλα στην ατζέντα και έχει και το πεπόνι και το καρπούζι. Άμα πάει στη δεύτερη δόση 13ο και 14ο πιστό, είναι ένα ζήτημα.
2: Μάλιστα.
0: Για την κοινωνία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης Παπαθανασίου ήταν μαζί μας, ο δημοσιογράφος συνάδελφος. Καλώς.
2: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί με το βλέμμα στην Ευρώπη, ένθετο, με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπάδακου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χριστομπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέτοιμη για την αντιμετώπιση της νέας γενιάς κυβερνοαπειλών από προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις σε ελάχιστο χρόνο. Μίλησε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική βασισμένη σε 5 άξονες παρέμβασης για να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπιστούν οι νέες εντυνόμενες απειλές επιθέσεων μέσα από τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στην ομιλία της, η κυρία Κουντουρά τόνισε ότι οι επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες που στο παρελθόν σχεδιάζονταν για εβδομάδες ή μήνες, τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και μέσα σε λίγα λεπτά, με τη χρήση των προηγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων AI, στοχεύοντας κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές, πολίτες και επιχειρήσεις. Μια εξέλιξη που έχει δημιουργήσει ανησυχία διεθνώς, ειδικά όμως στην Ευρώπη, όπου η νομοθεσία κινείται πιο αργά από τις τεχνολογικές εξελίξεις και υπάρχει υστέρηση σε επενδύσεις και υποδομές συγκριτικά με άλλες παγκόσμιες αγορές. Η Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τεχνολογίες και εταιρείες τρίτων χωρών, γεγονός που περιορίζει τον ευρωπαϊκό έλεγχο και τη στρατηγική αυτοάμυνα της Ένωσης. Στην πράξη, δημόσιες υπηρεσίες, κρίσιμες υποδομές, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Ένωσης απειλούνται. Πιο συγκεκριμένα, στην παρέμβασή της, η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Κομισιόν κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων στην άμεση αντικατάσταση παλαιωμένων λογισμικών, δεδομένου ότι συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους και πλέον άμεσους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια, αυξάνοντας την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις δεδομένων και επιχειρησιακές διακοπές. Να επιτευχθεί η εφαρμογή της πράξης για την κυβερνοανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, που θέτει υποχρεωτικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας για ψηφιακά προϊόντα και λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να καλυφθούν άμεσα τα σημερινά ρυθμιστικά κενά ασφάλειας στο πλαίσιο της εν εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης της πράξης για την κυβερνοασφάλεια, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και έχει ως στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογικής κυριαρχίας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κυβερνοασφάλειας. Να επανεξεταστεί το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης Ανοιχτού Κώδικα, που εμφανίζουν προηγμένες επιθετικές δυνατότητες και τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν και να διαδοθούν ταχύτατα. Να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους και επιχειρησιακές δυνατότητες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, που εδρεύει στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται. Κλείνοντας, η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει για να αποκτήσει αυτονομία στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να έχει τις δικές της δυνατότητες κυβερνοάμυνας.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής, όπως είπε, συμφωνίας με το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις. Πιθανότερο σενάριο, παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου, τα οποία δεν είχαν συριακούς αριθμούς. Την απόσυρση κυβερνητικής τροπολογίας που απαλλάσσει τις περιφέρειες από την υποχρέωση να συνδράμουν στη συντήρηση των σχολείων, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας. Συνδέοντας μάλιστα το θέμα με την πρόσφατη πτώση σοβάδων στο πρώτο γυμνάσιο, ο κ. Ποτόλιας καταγγέλει την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης και καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Σε συμβολικό αποκλεισμό δρόμου κοντά στην Ελευθερούπολη προχωρούν την προσεχή 5η οι αγρότες Καβάλας και Παγκαίου, διαμαρτυρόμενοι για τα πλημμυρισμένα τενάκια των Φιλίππων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ακόμα και με κλείσιμο της Εγνατίας Οδού. Για το ίδιο θέμα, ο Δήμος Καβάλας συγκαλεί σύσκεψη με αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους το απόγευμα της Τετάρτης στον Αμυγδαλεώνα. Κλειστό θα είναι σήμερα το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς από τη μία παρατέταρτο το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δύο ειδικές λατρευτικές συνάξεις για την στήριξη των μαθητών που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές διοργανώνει την Τετάρτη η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νικόλαο. Διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο 3 στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το πώς τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι διαθέσιμος στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920-62472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφίπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη Δευτέρα και καλή εβδομάδα βέβαια. Επεισοδιακή εβδομάδα, όπως κατέληξε επεισοδιακά χθες το βράδυ. Σε μια γιορτή, εντάξει, σε μια νίκη θα έπρεπε να γιορτάζεται. Γιορτάστηκε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Με επεισόδια όμως, πρωτοφανή εκεί στις εξέδρες και μάλιστα στις εξέδρες των επισήμων, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Με ανταλλαγές πρωτόγνωρων αντεγκλήσεων εκεί μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, με εικόνες οι οποίες επίσης είναι πρωτοφανείς, εικόνες οι οποίες εγείρουν θέματα και για την ασφάλεια των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τον αγώνα, τον τελικό, που είπαμε θα έπρεπε να είναι ώρες γιορτής, αλλά δεν ήταν ώρες γιορτής από ό,τι φαίνεται, ήτανε. Κάποιοι πήγαν στο γήπεδο για να λύσουν τις διαφορές τους, φαντάζεστε, για ένα μεγάλο θέμα, το θέμα των υποκλοπών. Είναι φανερό ότι αυτό είναι στο επίκεντρο τώρα της κόντρας εκεί με Δημητριάδη Μαρινάκη. Εδώ είμαστε εμείς με την Νικολέτα Τζουραμάνη να είναι στον ήχο, το Λευτέρι το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, που απαντάει στα τηλέφωνά σας στο 210-3217-777, στην παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Ομπλάνη, στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Και για σας το Viber είναι ανοιχτό για τα μηνύματά σας 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο δεν το ακούτε συχνά. Ακούτε σίγουρα τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών, όχι μόνο των πολιτικών αρχηγών, υπάρχουν παρατηρήσεις και για άλλους και για βουλευτές κλπ. Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο που τα δημοσιοποιούν εκεί στη Βουλή, γιατί αυτό ορίζει η δημοκρατία και διαφάνεια και σωστά ως εκεί. Τα οποία όμως πόθεν έσχες, ξέρετε, δεν είναι ουσιαστικά πόθεν, είναι έσχες, διότι βλέπουμε κάτι διαφορές εκεί σε ακίνητα, χωρίς κανείς επί της ουσίας να μπορεί να ερευνήσει από πού προέρχονται τα χρήματα, προκλητικά χρήματα κάποιων, εκατομμύρια ευρώ, να αυξάνονται δηλαδή οι αποδοχές τους. Ενώ εντάξει, όταν είσαι πολιτικός, εγώ ήξερα από τους φίλους μου, οι οποίοι ήταν έντιμοι άνθρωποι, μπαίναν στην πολιτική και δίναν από την τσέπη τους κάποτε έτσι. Όταν είσαι λοιπόν πολιτικός, συνήθως πληρώνεις όταν δεν έχεις άλλα έσοδα. Αλλά αυτοί, ναι, οι μερικοί από ό,τι φαίνεται το έχουν κάνει επάγγελμα με καλό εισόδημα, την πολιτική, κάποιοι. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανένας δεν τους καλεί να λογοδοτήσουν για όλο αυτό που καταγράφεται. Λοιπόν, μια καλή έρευνα γι' αυτό, για αυτή την υπόθεση, και είπαμε, εμείς ανοίγουμε τώρα το θέμα του πόθεν έσχες των πολιτικών. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, δεν θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό και θα το αφήσουμε. Θα το θυμόμαστε εδώ και θέλω να μιλήσω τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή δημοσιογραφική έρευνα γι' αυτό, τον έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεό του. Είναι ο Κώστας ο Πουλακίδας, ο συντάκτης μας της Αυγής. Εδώ τον έχετε ακούσει, σχολιάζει και στο Κόκκινο, στο Κόντρα τον βλέπετε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα εμείς καλούμαστε εδώ να
1: ανοίξουμε. Ότι για το πόθεν έσχες δεν έχω κάνει μόνο έρευνα, έχω κάνει και άλλη έρευνα.
0: Ναι, έχω κάνει και άλλη, αλλά εσένα είδα ότι λες συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί Κώστα μου, όλοι λέμε ότι ή εν πάση περιπτώσει κατά καιρούς, και εγώ έχω βγάλει θέματα με πολιτικούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ερωτήματα για αυτούς, ερωτηματικά για το πώς την προέλευσή τους κλπ. Εσύ όμως εδώ τώρα έχεις καταγράψει πόσο αυξήθηκε ο πλούτος, γιατί αυτό είναι το θέμα, οι διαφορές μεταξύ των δηλώσεων. Λοιπόν, κάνε μας καταρχήν μία γενική παρατήρηση για το αν αυξήθηκε ο πλούτος γενικώς των βουλευτών. Και τον,
1: αυξήθηκε ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυξήθηκε ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τον άλλον, για να λέμε και για όλους.
1: Επειδή η μέτρηση γίνεται από το 2019,
0: ναι.
1: Και είναι λίγο δύσκολο να το μερίσουμε. Υπό την έννοια ότι και τα πρόσωπα έχουν αλλάξει, αλλά έχουν αλλάξει και οι αριθμοί. Mm. Άλλα νούμερα είχε το ΠΑΣΟΚ το 2019, άλλους αριθμό βουλευτών, άλλους έχει τώρα. Άλλους βουλευτές έχει το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλους βουλευτές έχει τώρα. Επομένως είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε με μεγάλη ευκολία είναι να δούμε τους 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάνω κάτω είναι ο ίδιος αριθμός.
0: Ναι.
1: Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση, να θυμάμαι καλά, 10 βουλευτών. Οπότε είναι άλλος ο αφαιριστικός πλούτος 20 βουλευτών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο πράγμα 23 από. Είναι άλλο πράγμα από
0: 30. Λες ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Να καταγράψουμε την αύξηση. Ποια είναι η αύξηση λοιπόν, για να μπούμε στο ψητό αμέσως.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταγράψει ουσιαστικά 126 εκατομμύρια παραπάνω χρήματα, πλούτο, αφαιριστικό πλούτο.
0: Όταν σε σχέση πλούτο, με τι, σε σχέση
1: μιλάμε,
0: με ποια
1: χρήματα. Το 2019, το 2025, το 2024, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν το τελευταίο που φανέρισε, αυτό συγκρίναμε.
0: Την τελευταία διετία δηλαδή.
1: Πριν από 15 μέρες, ναι.
0: Ωραία.
1: Και το συγκρίνουμε αυτό με την έρευνα, με τα στοιχεία που υπάρχουν από το 2019. Άρα οι 155-156 περίπου βουλευτές που έχει η Νέα Δημοκρατία από όλα αυτά τα χρόνια έχουν έναν αυξημένο πλούτο κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχουν μια τεράστια αύξηση
0: στα ακίνητα
1: τους. 420 περίπου ακίνητα παραπάνω από το κανονικό.
0: 420 ακίνητα
1: από
0: παραπάνω.
1: Από όσα είχαν το 2019.
0: Ναι. Καταγράφοντας τώρα τις δηλώσεις τους, γιατί κάπως πρέπει να τα δικαιολογούν αυτά, έστω και τυπικά, ρε παιδί μου, δεν τους ελέγχει κανένας, εδώ που τα λέμε. Όχι μόνο τους Νέους Δημοκράτες, όλους γενικά τους. Και τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πρώην υπουργούς κλπ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις δηλώσεις και για μία πενταετία, έτσι δεν είναι, μετά την αποχώρησή τους από την.
1: Και μετά φεύγοντας, ναι.
0: Και αφού φύγουν 5 χρόνια, λοιπόν, κάνουν συνεχώς δηλώσεις παθενέσχες οι πολιτικοί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις.
1: Τα συνολικά ποσά, δηλαδή, να καταλάβετε, ναι. Το 2015 της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα πάρω το 2019, ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και ο πλούτος τώρα πια είναι, είναι πάνω από τα συνολικά ποσά, είναι πάνω από τα 200 εκατομμύρια.
0: Ναι. Σύμφωνα με τα πόθεν έσχες τώρα. Αυτά τα ακίνητα που μου είπες, η αύξηση αυτών των ακινήτων, πώς δικαιολογείται, πώς τα έχουν πάρει, ρε παιδί, πώς τα δικαιολογούν, με δάνεια τα έχουν πάρει, με τι έγινε, κερδίζαν το λαχείο, κερδίζαν τα τζόκερ, ας πούμε, τι έχει γίνει. Αν έχεις μια εικόνα, δεν ξέρω τώρα. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Προφανώς όλοι έχουν δάνεια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει εκτοξευτεί ο δανεισμός. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν πραγματικά πάρα πολλά δάνεια. Δηλαδή είναι τα δάνεια των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι πάνω από 10 εκατομμύρια και είναι 60 άνθρωποι.
0: Πόσα είναι τα δάνεια των υπουργών, για πες το ποσό.
1: Είναι πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν τα δάνεια των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό αφορά, αυτό το ποσό ας πούμε, αφορά 60 ανθρώπους.
1: Τους 60, ναι.
0: Δεν έχουν όλοι δανειοδοτηθεί, να το πούμε αυτό. Έτσι,
1: όχι, προφανώς δεν έχουν δανειοδοτηθεί όλοι.
0: Ναι. Επομένως, κάποιοι έχουν πάρει και τη μερίδα του Λέοντος από δάνεια, δεν είναι.
1: Προφανώς άλλος υπουργός. Θυμάμαι υπήρχε ένας υπουργός, ο κύριος Τακίρης, ο οποίος έχει ένα τεράστιο δανεισμό. Ή ο κύριος Μουταράκης. Επίσης έχει ένα τεράστιο δανεισμό.
0: Ναι.
1: Τον οποίο όμως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, αλλά ο ίδιος επιλέγει να το δίνει κομμάτι-κομμάτι, οπότε ο δανεισμός να παραμένει ψηλά, παρά το ότι έχει τα έσοδα για να δώσει περισσότερα χρήματα.
0: Λοιπόν, καταγράφοντας λοιπόν το πόθεν έσχες των βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφουμε αύξηση ακινήτων, κατακόρυφη, αύξηση εσόδων, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Πλούτου, ας το πούμε έτσι για να είμαστε σαφείς. Και αύξηση δανείων επίσης. Ενώ δηλαδή είναι πλούσιοι άνθρωποι, προσφεύγουν στις τράπεζες. Από τις τράπεζες δεν είναι τα δάνεια, τα περισσότερα.
1: Από τις τράπεζες.
0: Προσφεύγουν στις τράπεζες. Αυτό πώς εξηγείται, εσύ πώς μπορείς να το εξηγήσεις αυτό. Επειδή είμαστε χρόνια.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι προφανές ότι κάποιος μπορεί να δανειοδοτηθεί πολύ ευκολότερα όταν λέει ότι έχω και ένα εισόδημα, το βουλευτικό εισόδημα, το οποίο είναι μεγάλο και το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό το λόγο όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει υπάρξει αυτή η τάση.
0: Ναι,
1: τώρα που λέμε για τα δάνεια, ας πούμε, θέλω να σου πω ότι έβλεπα ένα πίνακα πιο πριν ότι το 2023 ήταν 27,5 εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια συνολικά της Νέας Δημοκρατίας, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και τώρα είναι, είπαμε.
1: Πόσο, ένα τέτοιο ποσό είναι. Λίγο παρακάτω έχουν πέσει. Γύρω στα 3 εκατομμύρια παρακάτω είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Όταν ας πούμε το 2018 ήταν 12 εκατομμύρια, έτσι.
0: Μιλάμε για πάνω από 100% αύξηση τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 50%, 100% αύξηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα κίνητα ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας το 2024 ήταν 2.208. Το 2018 ήταν 1.047.
0: Μάλιστα. Πες μου λίγο, αυτό τι μπορεί να γίνει τώρα για όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει έλεγχος, υπάρχει αυτή η επιτροπή.
1: Έλεγχος γίνεται, αλλά ο έλεγχος γίνεται από τους ερκωτούς. Να ξέρει καταρχήν ο κόσμος ότι αυτά τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και δημοσιοποιήθηκαν και πριν από λίγες μέρες, είναι τα στοιχεία τα οποία είναι ανέλεγκτα. Αυτή είναι μια εγγενής αδυναμία που υπάρχει στο σύστημα. Επιλέγεται να δοθούν τα ανέλεγκτα στοιχεία, άρα χωρίς να έχει παρέμβει ο ορκωτός λογιστής και να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις. Για παράδειγμα, έτσι βρήκαμε το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν το είχε δηλώσει, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το δήλωνε. Το οποίο ήταν ένα προφανές λάθος του. Λογικά ήταν ένα λάθος του λογιστή.
0: Αλλά βρήκανε μόνο τον Ανδρουλάκη. Δεν είχε να βρουν και κανένα νεοδημοκράτη, ας πούμε.
1: Αυτό
0: γιατί τέτοια λάθη. Ναι, πες μου τώρα κάτι. Ότι δεν έχουν γίνει και άλλα τέτοια λάθη εντός
1: εισαγωγικών. Αυτά όμως, αν δημοσιοποιούνταν τα ανεπόφενες και ελεγμένα,
0: ναι.
1: Αυτά τα λάθη δεν θα υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η επιτροπή,
1: είναι
0: να πούμε στον κόσμο, Κώστα, επειδή
1: υπάρχει μια επιτροπή που φωνέσχει στη Βουλή, μπράβο, η οποία αποτελείται.
0: Από, από ποιου αποτελείται, για πες μας.
1: Και κατά βάση από δικαστικού και ορκωτών λογιστέ και έχει μέσα και τρία μέλη βουλευτέ. Δύο βουλευτέ από την συμπολίτευση και ένα από την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πια η πλειοψηφία, θέλω να πω, δεν είναι βουλευτές που ελέγχουν τον εαυτό τους. Είναι ορκωτοί λογιστές. Και, και η επιτροπή αυτή κάνει συμβάσεις με εταιρείες, με λογιστικές εταιρείες ορκωτών λογιστών, που ελέγχουν και κομμάτι-κομμάτι τις, ομαδοποιούν τους βουλευτές και τους υποχρέωσμα, τους υπόχρεους δήλωση και τους ελέγχουν.
0: Ναι, από την άλλη έχουμε δει περιπτώσεις, εντάξει είδαμε αυτή την περίπτωση του Ανδρουλάκη, είναι φανερό τώρα, έγινε και σπέκουλα μεγάλη, πολιτική, είναι φανερό γιατί προβλήθηκε τόσο πολύ και λεγόταν και στα πάνελ και λοιπά. Από την άλλη όμως για τα δάνεια που είπες, για τον πλούτο τον αυξημένο, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτή η επιτροπή, εάν δει ότι υπάρχει μια κακοδιαχείριση ή ψευδής δήλωση, ας πούμε, καλείς εξηγήσεις, τι κάνει.
1: Η ψευδής δήλωση καλείται να γίνουν διορθώσεις, εφόσον δεν γίνονται διορθώσεις, ναι, μετά υπάρχει ο τελικός έλεγχος, ο οποίος, η έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος κάνει τις σημειώσεις. Αυτός μετά αποκτά, παίρνει και πηγαίνει και στη δικαιοσύνη.
0: Στην εισαγγελία, ας πούμε. Έτσι,
1: ναι, αλλά δεν έχουμε τέτοια περίπτωση για να λέμε και την αλήθεια, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Αυτό, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πιο σύνηθες είναι να έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξέχασαν να κάνουν υποφενέσχες.
0: Μη υποβολή, επομένως.
1: Ναι, για μη υποβολή.
0: Που και αυτό είναι κολάσιμο.
1: Όχι όμως από βουλευτές.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχει υπάρξει βουλευτής ο οποίος δεν το ξέρει, γιατί αυτό έχει συνεργάτες, επισημαίνει τα αμέσως, έρχονται μηνύματα στο email και σου και ενημερώνουν και λένε.
0: Αλλά
1: και
0: αυτοί που ξεχνάνε, δεν ξεχνάνε, απλώς εννοείς από άλλους παράγοντες που υποχρεούνται για υποθενέσχες. Και εμείς οι δημοσιογράφοι να πούμε ότι υποχρεούμαστε.
1: Και έχω συναδέλφους που έχουν ξεχάσει να κάνουν τη δήλωση.
0: Κάνουμε. Ναι, και εγώ το ίδιο. Και εγώ πάντα.
1: Που ήταν έγγραφοι και όχι τώρα που είναι.
0: Και εγώ επειδή, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εντάξει είχα μια σχέση με τον χώρο της δικαιοσύνης, υπενθύμιζα πάντα στους συναδέλφους ότι προσέξτε αυτό, μην σας γίνει δίωξη. Ξέρετε τώρα είναι.
1: Ναι, ασκείται δίωξη και υπάρχει ποινή. Από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι καταγράφει, εσύ σωστά τα έχεις καταγράψει όλα αυτά τώρα, τα φέτος, για φέτος, για τη φετινή δήλωση υποθενέσχες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει να υπάρξει, και εδώ δηλαδή υπάρχει αυτή η ιστορία με την ατιμωρησία των πολιτικών, Κώστα. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί αυτός που πρέπει βέβαια να ελεγχθεί, δεν λέμε να ελεγχθούν όλοι, γιατί όταν καταγράφεις τέτοια αύξηση πλούτου, δεν μπορεί να μην υπάρχει επιλείψιμη αιτία για την αύξηση του πλούτου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή...
1: Ενδεχομένως να. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα αποφενέσχες. Ότι αφορούν μόνο το αίσθηση στην πραγματικότητα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είπα από την αρχή.
1: Επίσης μπορεί να γίνει μια άλλη είδους προσωποποίηση. Η οποία όμως θέλει δουλειά μερμηγιού. Μερικές φορές την κάνει το Woolly Watch αυτό. Ναι. Ένα site το οποίο παρακολουθεί και κάνει big data
0: analysis. Να πούμε τι είναι το Woolly Watch, που έχει βγάλει πολλά θέματα.
1: Ναι, είναι ένα site, θέλω να πω, δεν είναι site της Βουλής, που παρακολουθεί και τα τεχνολογικά πράγματα και το οποίο κάνει αναλύσεις big data. Δηλαδή μπορεί να πάρει να ελέγξει, για παράδειγμα, τα αποφενέσχες όλων των βουλευτών από παλιά, τα προηγούμενα χρόνια, να τα κρατήσει, να κάνει συγκρίσεις κλπ.
0: Κάνουν ερευνητική δουλειά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Αυτό διευκολύνει και έτσι μπορούμε να δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Αυτοί που μπήκαν στη Βουλή, όταν μπήκαν τι περιουσία είχαν και όταν βγήκαν τι περιουσία είχαν. Ναι.
0: Θα πρέπει να σου πω ότι το Βουλή Watch και η δουλειά που έχει κάνει αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Ελευθεριών Δικαιωμάτων κλπ. Και αναφέρθηκε...
1: Εκεί που πήγε η κυρία Κοβέση.
0: Εκεί που πήγε η κυρία Κοβέση, αυτό που γράψαμε τέλος πάντων την Κυριακή στην Αυγή. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε και το θέμα των απευθείας αναθέσεων, μην κοιτάς τώρα που είναι στο επίκεντρο ο ΠΚΠ, σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών, στην οποία παρίστατο η κυρία Κοβέση και πάλι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως εναντίον του κυρίου Φλωρίδη. Λοιπόν, μέσα θίχτηκε και το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Και εκεί αναφέρθηκε μια έρευνα του Woolly Watch, όπως αναφέρθηκε και μια έρευνα του, μαθαίνω, του Woolly Watch, για το θέμα της ομάδας αλήθειας Ξέρεις, τα παρακολουθούν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια. Δεν είναι ότι δεν τα παρακολουθούν. Κώστα, να σε ρωτήσω τώρα. Υπάρχει περίπτωση βελτίωσης αυτού του συστήματος? Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, εν πάση περιπτώσει? Γιατί εντάξει, η πολιτική δεν είναι, είπαμε, να διαπιστώνουμε τις παθογένειες. Δημοσιογράφοι είμαστε για αυτή τη δουλειά. Να αποκαλύπτουμε, να λέμε. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το σύστημα? Όχι.
1: Αν θες μια μονολυθική απάντηση, όχι. Και να σου πω για ποιο λόγο. Είναι όλοι βολεμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Βολεύει τους πολιτικούς να μην έχουν πραγματικό πουθενές.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός? Έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
1: Από τους αρχηγούς είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Καλά, από τους αρχηγούς, ναι. Είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα από τους βουλευτές είναι ο κ. Σαράκης.
0: Είναι ο κ. Σαράκης λόγω του ποσού που πήρε από τους Αμερικανούς.
1: Τα χρήματα που πήρε.
0: Από το Αμερικανικό Δημόσιο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Από τους πολιτικούς είναι ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Πουλακίδα, πολύ χάρηκα που τα είπαμε αυτά, να τα λέμε. Να λέμε έτσι και αυτά τα θέματα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει έλεγχος εκεί στη Βουλή για τους πολιτικούς. Ή υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος για να μην
1: είναι. Να το πω αλλιώς. Ναι. Δεν υπάρχει έλεγχος που να έχει οδυνηρά πολιτικά αποτελέσματα. Άρα δεν το φοβάται βάλει στον έλεγχο.
0: Δεν
1: φοβούνται οι βουλευτές κάτι τη δήλωση υποφενέσχες, διότι επειδή δεν ελέγχεται το πόφεν στην πραγματικότητα, εύκολα μπορούν στην πραγματικότητα να νομοποιούν και αυτά τα οποία έχουν κάνει. Αν έχουν κάνει κάτι επιλύσιμο ενδεχομένως.
0: Και αυτό όταν η λογοδοσία είναι βασικός παράγοντας της δημοκρατίας. Ας κλείσουμε με αυτό το βαρύγδουπο, το οποίο θα δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας Πουλακίδας, λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή έρευνα που έχει κάνει για το θέμα των πόθεν έρχες των πολιτικών. Πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς.
9: Καβάλα News 102,8.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
12: Ναυαγός.
14: Η απόλαυση αλλιώς.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
16: Auto Center Service.
17: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
18: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
18: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
19: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
18: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
19: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
20: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
21: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
22: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
23: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
24: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
23: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
25: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Με όλη αυτή την ιστορία, γιατί έρχεται εδώ, ξέρετε τι γίνεται τώρα, γιατί παρεμβαίνει συγκεκριμένη η Ευρωπαία Εισαγγελέα, κυρία Λάουρα Κοβέση. Λοιπόν, κυρία Κοβέση, έρχεται εδώ, μιλάει με τον κύριο Φλωρίδη, συμφωνούν κάποια θέματα και από ό,τι φαίνεται μετά η κυβέρνηση παίρνει άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αμέσως μετά την επίσκεψή της εδώ, ο κύριος Φλωρίδης φέρνει νομοσχέδιο όπου σχεδόν αποκλείει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τις έρευνες για τον ΟΠΚΕΠΕ. Να σας το πω απλά, γιατί σας έχουμε ζαλίσει και με τα νομικά και δικηγορικά. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε, όταν γίνεται ένας διάλογος και μια στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει, αν θέλετε, όταν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα, αυτό δεν είναι καλό. Ίσως γι' αυτό οδήγησε, αυτό ήταν μια άλλη είδηση του Σαββατοκύριακου, την κυρία Κοβέση να στείλει επιστολή στην Κομισιόν και εκεί να θέτει ουσιαστικά εμέσως βέβαια δεν είναι δική της αρμοδιότητα, θέμα αιρεσιμότητας. Τι σημαίνει αιρεσιμότητα, προσέξτε, για να καταλάβετε. Έχει συμφωνηθεί, υπάρχει κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όταν δεν τηρούνται οι αρχές του κράτους δικαίου, αυτό βάζει σε κίνδυνο τα κονδύλια που δίνονται, τα χρήματα δηλαδή που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Επομένως, η κυρία Κοβέση ουσιαστικά έβαλε ένα θέμα συμμόρφωσης του ελληνικού κράτους, βέβαια πρώτα, της ελληνικής πολιτείας, με το κράτος δικαίου. Άρα δεν υπάρχει τέτοια συμμόρφωση και θα σας πω γιατί και πώς έχει καταγραφεί αυτό. Και έβαλε ένα θέμα ότι αυτό πιθανόν να θέτει θέμα αιρεσιμότητας, δηλαδή να θέτει θέμα για τα κονδύλια που δίνονται στη χώρα. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να μας οδηγήσουν να μας αφαιρεθούν κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα, όπως καταλαβαίνετε. Η ενίσχυση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μικρή και για τις υποδομές, για τους δρόμους, για όλα αυτά που γίνονται. Άλλο τώρα με ποιες συνθήκες γίνονται. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κυρία Κοβέση πήγε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αυτή που σας είπα πριν από λίγο, την Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, και πάλι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του κυρίου Φλωρίδη. Είπε όσα είπε, μου είπανε, επειδή είχα κάποιον που ήταν μέσα, μου είπαν ότι είπε όσα είπε στους Δελφούς. Μίλησε πάλι για ακρονίμιο νεποτισμού και διαφθοράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ θα μείνω εδώ είμαι. Δεν θα... Και ότι δεν μπορώ να ανεχθώ ότι όλες αυτές οι υποθέσεις και αυτά τα εγκλήματα ουσιαστικά, έτσι, οι πράξεις, είναι business as usual για τους πολιτικούς. Ότι είναι δηλαδή η συνήθις καθημερινότητα για τον Έλληνα πολιτικό. Μιλάει για την Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ενημέρωσε βέβαια την Επιτροπή, τη ΛΥΜΠΕ, η οποία είναι αρμόδια και στην οποία πολλές φορές έχετε ακούσει τις παρεμβάσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρου του ΛΕΦΤ, του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος έχει βάλει και αυτό θέμα. Αυτά που είπε η κυρία Κοβέση τα έχει πει ο κύριος Αρβανίτης και τον λέγανε προδότη, τον λέγανε μη πατριώτη. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Θυμάστε τι λέγανε. Και εκεί άκουσα και την άλλη, την αρχηγό, την κυρία Λατινοπούλη, που τα έλεγε προχτές, που πάλι επιτέθηκε και εναντίον του Αρβανίτη, κυρία Λατινοπούλου, ας πούμε. Αντί να κοιτάξουν να συμμορφωθούν με τις αρχές του κράτους δικαίου, γιατί κινδυνεύουμε όλοι να χάσουμε τα λεφτά από τη δική τους την αμετροέπεια και τον αυταρχισμό, όπως είπε ο κύριος Ράμος, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ που πήγε πάνω στην Ευρώπη. Και βέβαια αυτός ο αυταρχισμός, ας πούμε, για όσους θεωρούν τον εαυτό τους φορέα εξουσίας, εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο και εκεί μέσα στο γήπεδο το βράδυ, για να τα συνδέσω όλα, έτσι, με το επεισόδιο που έγινε. Θεώρησε ο συγκεκριμένος ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι εν μέσω, μέσα στον κόσμο, παιδιά παρακολουθούσαν τον αγώνα, έφηβοι, νέοι άνθρωποι. Θεωρούσε λοιπόν ότι μέσα στον κόσμο θα μπορούσε να επιτεθεί και να του πει το έχεις παρακάνει, ας πούμε, ακούσα τους διαλόγους πριν από τον Καψόχο και από τον Βούλγαρη, έτσι, τους συναδέλφους μου, τον Γιώργο και τον Σωτήρη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μία αμετροέπεια και μία αίσθηση ηγεμονισμού ότι εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας και μη ελέγχου που υπάρχει, οδηγεί στο να πιστεύουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ότι εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να δέρνουμε, μπορούμε να απειλούμε, μπορούμε να κάνουμε slaps, να ασκούμε καταχρηστικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων. Ο συγκεκριμένος έχει ασκήσει αγωγές μόνο δημοσιογράφων και πολιτικών. Τσίπρα, δεν το στείλε εξώδικο. Πρόσφατα. Εναντίον του Αρβανίτη υπάρχει, εναντίον του Στέλιου του Κούλογλου. Δεν τα λέγαμε την άλλη φορά εδώ που μιλήσαμε με τον Στέλιο, τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Στέλιο του Κούλογλου. Και βέβαια εναντίον πολλών δημοσιογράφων. Και να σας πω τώρα και για αυτή την ιστορία των slaps, των καταχρηστικών αγωγών. Μαθαίνω λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μια οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων, η αντισλάπ οδηγία. Έχει πάρει μάλιστα το όνομα της Δάφνης Καρουένα Γκαλίθια, της δημοσιογράφου που την δολοφόνησαν εκεί στη Μάλτα και έχει γίνει και σύμβολο στην Ευρώπη για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και για την, κυρίως για την ερευνητική δημοσιογραφία. Έτσι, και αυτό έχει σημασία, γιατί μπήκε στη συζήτηση η ερευνητική δημοσιογραφία με την τραγική δολοφονία της Δάφνης. Λοιπόν, αυτή η οδηγία λοιπόν έχει πάρει το όνομά της. Λέγεται Οδηγία Δάφνης Γαλουένα Γκαλίθια. Αυτή η οδηγία που προστατεύει τους δημοσιογράφους έπρεπε να έχει ενσωματωθεί από την ελληνική νομοθεσία και την ελληνική κυβέρνηση. υπήρχε μία προθεσμία για την ενσωμάτωση, η οποία ήταν η 7η Μαΐου. Αν δε, όχι. Αυτή η κυβέρνηση η οποία σπέβδει να φέρει τροπολογίες νύχτα, όχι, δεν την ενσωμάτωσε, πέρασε η προθεσμία. Μαθαίνω βέβαια, μαθαίνω, ότι επειδή έχουν γίνει παρατηρήσεις και από την Ένωση Συντακτών και από την ΠΟΕΣΥ, για τη βελτίωση και όλες αυτές τις οδηγίες και πώς θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει όντως ένα έτοιμο κείμενο, έχει σταλεί νομίζω στην ΕΣΥΑ για να γίνουν οι τελικές παρατηρήσεις και στην ΠΟΕΣΥ εικάζω, ότι πρέπει να έχουν σταλεί, όπου στην ΠΟΕΣΥ υπάρχει ένα παρατηρητήριο για τους δημοσιογράφους και αυτό είναι... οι οποίοι ερευνούν, οι οποίοι ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία, οι οποίοι καταγράφουν οι άνθρωποι τις περιπέτειές τους. Καταγράφουμε, έτσι, θα με επιτρέψετε να μιλήσω στον πρώτο πληθυντικό, τις περιπέτειές μας εκεί, σε αυτό το παρατηρητήριο της ΠΟΕΣΥ, που μπορεί ο καθένας να το βρει μπαίνοντας ηλεκτρονικά, το κάθε μέλος της Ένωσης Τακτών. Λοιπόν, τον έχουμε, το Σωτήρη τον Πολάκη. Σωτήρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ, ο Σωτήρης Σομπολάκης είναι συνάδελφος από το Μέγκα. Σε βγάλαμε και από το Μοντάζ, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε το δελτίο τώρα, σε πολύ λίγο ξεκινάει.
0: Σωστά. Λοιπόν, και θέλουμε τα φώτα σου τώρα. Αύριο είναι μία μέρα. Εντάξει, αύριο μονοπολεί, νομίζω, την πολιτική τουλάχιστον επικαιρότητα η ιστορία της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, χθες έπαιζε η Ρεάλ, αύριο παίζει η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, σωστά. Και έκανε και ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας με την μπάλα της Μπαρσελόνα.
1: Ναι, ναι, με την μπάλα της Μπαρσελόνα, με ένα κασκόλ της Μπαρσελόνα πάνω στο γραφείο μπροστά του. Είχε ανεβάσει μια φανέλα πριν λίγες μέρες, δίνοντας την ημερομηνία 26 του μήνα, δηλαδή αύριο που θα κάνει τα αποκαλυπτήρια ουσιαστικά για ένα του ονόματος και του σήματος του νέου φορέα.
0: Ναι. Έχουμε πληροφορίες για το όνομα. Εντάξει, δεν, το θέμα είναι το περιεχόμενο της διαχείρισης που θα κάνει, αλλά είναι και
1: σωστά.
0: Αυτό.
1: Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά θα σου πω ότι εκπλήσωμαι και εγώ. Έχει κρατηθεί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, ένα 24ωρο.
0: Υπάρχει διαρροή που να πάρει ευχή, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι για μένα η έκπληξη μέχρι τώρα του νέου εγχειρήματος. Δηλαδή, πιο πολύ.
0: Δεν μιλάνε υπέρ' αυτών, έτσι.
1: Ακριβώς. Πιο πολύ βάζω σε μεγάλο σημενόμενο αυτό, να σου πω την αλήθεια, αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά το οτιδήποτε άλλο. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα. Θα είναι τα αποκαλυπτήρια. Το όνομα θα πρέπει, εφόσον δημιουργεί αυτές τις προσδοκίες και όλη αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να σηματοδοτεί κάτι πολύ μεγάλο, με την έννοια πολιτικά μιλώντας, δηλαδή να είναι μια σαφής πολιτικός σχηματισμός και να το λέει και το όνομά του. Και να δίνει και τα σαφή χαρακτηριστικά του.
0: Μια πρόσκληση, αφού λέει ότι θέλει να ενώσει το χώρο. Το όνομα ίσως πρέπει να σηματοδοτεί και μια πρόσκληση, δεν είναι?
1: Βέβαια, έτσι είναι. Απλά τώρα η βαρύτητα που δίνουν οι συνεργάτες του είναι στην επόμενη μέρα. Ουσιαστικά θα σου πω ότι από χθες άρχισαν να μαζεύονται οι υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Ο στόχος είναι να πάνε στις 300. Υπάρχει το γραφείο, το στρατηγείο της Φιλελλήνων, τα δεύτερα γραφεία, δηλαδή πέραν του Ινστιτούτου, εκεί όπου έχει το γραφείο του κ. Τσίπρας, δίπλα ακριβώς στη Φιλελλήνων υπάρχει και το στρατηγείο το ονομαζόμενο, το οργανωτικό ουσιαστικά, όπου εκεί είναι η διακήρυξη, την υπογράφουν όσοι θέλουν, έχει ανοίξει αυτό το βιβλίο και δέχεται τις υπογραφές, κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια και με προσκλήση του ίδιου του κ. Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες ποιοι υπογράφουν και ποιοι θα υπογράψουν. Οι παρετήσεις ταυτόχρονα συνεχίζονται όμως, Γιάννα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το εγχείρημα. Βουλευτές δεν θα εμφανιστούν στο θησείο, λένε οι πληροφορίες μου, και θα ήταν και οξύμορο ουσιαστικά και για τους ίδιους βουλευτές.
0: Τους έχει διαμηνηθεί κάτι τέτοιο, ίσως έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, γιατί...
1: Ναι, να διαμηνηθεί με την. Σωστά το λες, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος. Έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν είναι σωστό για κανέναν και δεν βοηθάει κανείς κανέναν με το να είναι βουλευτής κάποιος εν ενεργεία και να δίνει το παρόν.

0: Έτσι δεν είναι, αν έχω.
1: Είναι πέντε, αλλά είναι και. Ναι. Βασικά το οργανωτικό, αν ξεκινήσουμε, που δεν είναι ο στενός πυρήνας, είναι ο κύριος Βασιλιάδης, είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, είναι η Μεριζέτα Αντωνοπούλου, είναι και άλλα στελέχη, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Δεν είναι πρωτοπάγνωστα. Ναι, η κυρία Πεπέ, πάμε στον άλλον, τον πιο στενό πυρήνα, εκεί δηλαδή, όπου σχετικά ο κύριος Τσίπρας έχει τον κύριο Καλογύρου δίπλα του και τον κύριο Βασιλιάδη, βέβαια, από αυτή την ομάδα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Και είναι και βέβαια και ο κύριος Μαρατζίδης, που είναι ένας σύμβουλος του Άτυπος, είναι συνέχεια μαζί. Οπότε από εκεί εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε και τον τρόπο τον οποίο επικοινωνιακά μέχρι τώρα κινείται ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Μαρατζίδης ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κύριου Τσίπρα, γενικά.
1: Όχι, υπεύθυνη επικοινωνίας για την ώρα είναι η κυρία Κουφονικολάκου, που και αυτή επίσης είναι στο στενό πυρήνα των ανθρώπων και στα νέα πρόσωπα. Στο επικοινωνιακό σκέλος, αν το βάλουμε έτσι, ναι, ότι παίζει ένα ρόλο ο κύριος Μαρατζής, δεν είναι οι πληροφορίες μας. Και βέβαια και στο πολιτικό σκέλος και στο ιδεολογικό. Υπάρχουν, τώρα το κάλεσμα του κύριου Τσίπρα, αυτό έχει νομίζω ενδιαφέρον και θα δώσουν το παρόν. Υπάρχει, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε πρόσωπα από όλο το φάσμα, το κέντρο αριστερό, να το πούμε έτσι για να συνοούμαστε.
0: Εκπλήξεις θα έχουμε, μαθαίνεις κάτι?
1: Δεν μαθαίνω κάτι σε επίπεδο προσώπων. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη εκεί. Τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι, επειδή και σε ένα από τα βιντεάκια είπε ότι είναι έτοιμα και τα μπλουζάκια για την αυριανή ημέρα, την αυριανή εκδήλωση, μην δούμε και εμφανίσεις στην Μπαρτσελόνα από τους εθελοντές, γιατί μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία έχουν και οι εθελοντές που έχει δίπλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται, και η ομάδα του, ακολουθεί αυτό το μοντέλο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Εμφανίστηκε, εκεί βασίστηκε πολύ ο κύριος Μαμντάνη.
1: Λοιπόν, ναι,
0: έτσι, το μοντέλο αυτό των εθελοντών, το οποίο είναι αμερικανικό μοντέλο, έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν είναι ευρωπαϊκό αυτό, η πολιτική στην Ευρώπη, νομίζω ότι από εκεί μας έρχεται λίγο.
1: Έτσι, από εκεί έρχεται, γιατί ο κύριος Τσίπρας δίνει βάση, και το επιτελείο του δίνουν βάση σε αυτή τη δουλειά των εθελοντών του δικτύου. Έχει πει ούτως ή άλλως θέλει να αφουγκραστεί την κοινωνία από όταν είπε ότι θα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Το αφουγκράζω με την κοινωνία που είχε πει. Αυτό πρακτικά σημαίνει και από τον ίδιο μία πόρτα-πόρτα εξόρμηση, αλλά και από το δίκτυο των εθελοντών. Και όλο αυτό στείνεται σε ένα υβριδικό κόμμα, όπως το λένε, που θα εξελιχθεί μετά τις εκλογές προφανώς σε ένα κόμμα της νέας εποχής, όπως χαρακτηριστικά λένε οι συνεργάτες.
0: Γραφεία θα έχουν, γιατί τώρα δεν έχω καταλάβει πολύ καλά.
1: Υπάρχουν γραφεία.
0: Τι διαρρύθμιση θα έχει αυτό το κόμμα, τι οργάνωση?
1: Κεντρικά γραφεία δεν νομίζω ότι θα δούμε σε αυτή
0: τη
1: φάση.
0: Δεν θα δούμε κεντρικά γραφεία.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση. Γιατί υπάρχει αυτό το υβριδικό κόμμα που σου περιγράφω. Δηλαδή θα είναι αυτό που λένε ένας από το στρατηγείο επικεφαλής, που θα έχει και έναν τομέα επιφορτισμένο. Θα έχει και το οργανωτικό αναπεριφέρεια, οπότε θα παίρνει και τα τοπικά αιτήματα, τις τοπικές πληροφορίες, τις τοπικές ανάγκες, οι οποίες όλες αυτές με το σύστημα των ομόκεντρων κύκλων, όπως το χαρακτηρίζουν, θα φτάνει στην ηγεσία, έτσι ώστε να βγαίνουν προτάσεις και να στοιχειοθετούνται λύσεις στα προβλήματα. Αυτή είναι η λογική. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και η πλατφόρμα, βέβαια, η οποία είναι έτοιμη, αλλά για να τεθεί σε λειτουργία, καταλαβαίνεις, θέλει σήμα και όνομα. Οπότε εκεί ευελπιστούν από την επόμενη της εκδήλωσης να αρχίσουν
0: ή
1: και οι
0: συγχρόνως, ίσως την ίδια ώρα, ας πούμε, να ανοίξει την ώρα της εκδήλωσης,
1: ναι.
0: θα έχει ανακοινωθεί το όνομα, γιατί βέβαια...
1: Για να μπουν και άλλες υπογραφές, γιατί αυτή η ιδρυτική διακήρυξη, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που ήρθε παρόδο, θεωρείται ότι είναι και αρχισυντάκτης και συντάξιαρχισυντάκτης αυτού της ιδρυτικής διακήρυξης, θα την υπογράψουν και μέλη και απλοί πολίτες, δηλαδή, στην συνέχεια.
0: Τι καινούριο τώρα, Σωτήρη, για πες μας τώρα, τι καινούριο θα έχουμε πληροφορία, τι καινούριο θα φέρνει αυτό το μανιφέστο, και αν θα φέρνει κάτι καινούριο ή αν θα καταγράφει, αν θέλεις, τις ανάγκες, ξέρω, της εποχής, τις πολιτικές ανάγκες πάντα. Λοιπόν, πού θα βασίζεται, δηλαδή θα έχει ένα σημείο αιχμής αυτό το μανιφέστο? Τι θα είναι, η οικονομία, η διαφθορά,
1: Θα είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας, και αυτή θα είναι το καινούριο του σαν ιδρυτική διακήρυξη, που δεν έχουμε συνηθίσει τις ιδρυτικές διακήρυξεις κομμάτων να πηγαίνουν στη λογική. Να σου το πω για να γίνει κατανοητό, γιατί ακόμα ξέρεις και οι πληροφορίες δικές μας δεν φτάνουν σε βάθος.
0: Άμα μου λες ότι δεν υπάρχει διαρροή για το όνομα, καταλαβαίνετε με το σταγονόμετρο. Ναι.
1: Προφανώς. Αλλά εκεί που στοχεύει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που λέει, είναι ότι είναι ανάγκη αυτό το κίνημα που θέλει να φτιάξει, το προοδευτικός φορέας, θα εκφράσει ευρύτερα σώματα, ότι θα είναι προϊόν της ανάγκης της κοινωνίας. Άρα θα προτάσει αυτό που λέει από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία, που έχει ξανακουστεί στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ως μια όρημη ανάγκη.

0: Σαράγη, κατά το Βάρνελι, ας πούμε, σαν οριμοτέκνο της οργής και οριμοτέκνο της ανάγκης.
1: Της ανάγκης, κρίσιμη λέξη αυτή η ανάγκη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Σωτήρη. Τα άλλα κόμματα τώρα, επειδή εσύ γενικά είσαι στον χώρο το πολιτικό, πώς εισπράττουν αυτό το εγχείρημα?
0: Καταρχάς ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πώς το εισπράττει.
1: Ναι, αυτό, γιατί, θα πούμε και για το
0: εκείνη. Εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι. Το θέμα είναι πράγματι, αυτό είναι το θέμα, να μην κρυβόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι και το πώς θα το χειριστεί ο κύριος Τσίπρας.
0: Και έτσι, ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ.
1: Το δύσκολο είναι από εκεί, νομίζω.
0: Εκεί είναι το
1: δύσκολο. Δεν είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα με επιτρέψεις.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε να φτιάξει μια παράταξη, και αυτό είναι το δικό μου σχόλιο σε όλα αυτά, χωρίς να έχει ιστορικά στοιχεία μέσα.
1: Το λέει και ο ίδιος άλλωστε, ενώ στην αρχή, ακριβώς, ας πούμε, η λέξη αριστερά ήταν πολύ σπάνια στα κείμενά του, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλοι τα κείμενα αυτά. Τώρα τα τελευταία όχι, λέει ότι εγώ έχω καταβολές συγκεκριμένες κλπ. Τα λέει αυτά.
0: Και η παράταξη, και κάθε παράταξη είναι και τα πρόσωπά της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι στο κενό ή στον αέρα, ή δεν είναι άειλη υπόσταση μια παράταξη. Οπότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πρέπει να δει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πώς θα το χειριστεί, και επικοινωνιακά τουλάχιστον. Ναι. Τώρα στα άλλα κόμματα που ρώτησες. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ μεγάλη νευρικότητα. Ναι. Εκφράζεται και δημόσια, δηλαδή αν δεις τοποθετήσεις, έχουμε γυρίσει από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπης σε έναν κανονικό διμέτωπο, δηλαδή μία τη Νέα Δημοκρατία, μία στον κύριο Τσίπρα οι επιθέσεις. Θεωρούν ότι είναι ο βολικός
1: αντίπαλος. Εκεί, τα οποία εγκαλούν, ας πούμε, συναδέλφους μας, οι οποίοι οι άνθρωποι τι να ρωτήσουν. Φυσικά ρωτάνε για το εγχείρημα αυτό. Και πώς, ακούω λοιπόν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι είσαστε φιλοτσιπρικοί. Συνέχεια μας λέτε για το Τσίπρα. Τα ακούω. Υπάρχει μια μηχανία, όπως λες. Αλλά αυτό είναι και το μεγαλείο της πολιτικής, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω εγώ τι θα πω τώρα.
0: Μα είναι το θέμα της επικοινωνίας. Άμα τα φώτα στρέφονται και το ενδιαφέρον στρέφεται σε μια κατεύθυνση.
1: Τη επικαιρότητα.
0: Να το πούμε και διαφορετικά, Γιάννα. Βλέπεις τα site, τα clicks, βλέπεις στα social media ποιος τραβάει το ενδιαφέρον, οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί πάει η τάση της κοινωνίας, τουλάχιστον όσο ενδιαφέρονται για το κομμάτι αυτό. Άρα εκεί θα εστιάζει. Δηλαδή σκέψου για το όνομα, γράφονται κάθε μέρα κομμάτια στα social media αλλά και στα site εκτενή.
1: Κάποιοι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και στο AI, ναι, θα σου πω. Έτσι, διάβαζα ένα πολύ ωραίο παραπολιτικό. Είχε μπει στο AI να βγάλει το όνομα το AI. Από, ότι, από όλα όσα έχει πει στα συμφραζόμενα.
1: Το AI είναι στη ζωή μας τώρα. Σωτήρη, εγώ βλέπω ότι η δημοσιογραφία έχει παραδοθεί εν μέρη. Ευτυχώς όχι.
0: Εν μέρη, ναι.
1: Ναι, γιατί η δημοσιογραφία. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την οποία δεν μπορεί να κάνει το AI.
0: Ακριβώς, το πρωτογενές υλικό και στο κανονικό καθημερινό ρεπορτάζ.
1: Είναι δικό μας αυτό. Είναι η ώρα τώρα είναι η ώρα του δημοσιογράφου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία πώς βλέπεις να υποδέχεται τώρα αυτό το εγχείρημα?
0: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει και δίνει την αίσθηση ότι επιβεβαιώνει ουσιαστικά την κριτική της Χαριλάου Τρικούπη και δείχνει σαν να επιλέγει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον κύριο Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πέρα από το χέρι της πια. Νομίζω ότι αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία να την παρατεθεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την έννοια πια ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ επί τρία χρόνια, ακάς μην είναι τρία, ας πούμε, τα τελευταία 1,5 χρόνο είχε απανωτές ευκαιρίες να ηγηθεί του χώρου. Και αυτό είναι αντικειμενικό, δεν το λέμε με μια δόση υποκειμενικότητας, είναι αντικειμενικό. Αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Είχε ευκαιρίες και σε μεγάλες κινηματικού τύπου διαδικασίες, όπως ήταν η υπόθεση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη. Στη συνέχεια με το θέμα των υποκλοπών, στο κομμάτι των συνεργασιών. Δεν έδειξε να μπαίνει στη λογική και να στρατεύει και να μπαίνει σε μια λογική να αγκαλιάσει τον ευρύτερο χώρο και να βγει ως ηγετική δύναμη. Ναι. Και ο κ. Ανδρουλάκης το επέλεξε αυτό. Επομένως, ναι, θα την παρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα και του δίνει το χώρο και τον λόγο και την δικαιολογία, αν το θέλεις έτσι, γιατί κάνει την πολιτική του κίνηση.
1: Επειδή καταγράφεις και εσύ την επικαιρότητα καθημερινά, το αγκάθι από όλα αυτά τα σκάνδαλα που ακούγονται, τις κινήσεις, Κοβέση κλπ. Το αγκάθι για την κυβέρνηση, ποια είναι η υπόθεση που είναι πραγματικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση? Εκτιμάς εσύ από αυτά, από τους κραδασμούς που βλέπεις, από τις αντιδράσεις, από τα πάνελ που παρακολουθείς, ποια είναι η υπόθεση που την προβληματίζει πιο πολύ?
0: Για μένα εκείνο που πια δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βρει βάση επιχειρημάτων ή να πείσει, ή πεδίο να πείσει τον κόσμο ή να της δώσει έστω μια ένα συγχωροχάρτη, έστω και πρόσχερο, ή να δώσει κατανόηση, μάλλον να το πω σωστά, η κοινωνία, είναι η ακρίβεια. Ποια δεν τη συγχωρείται τη κυβέρνηση. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον χειμώνα, αλλά πια τα σκάνδαλα έχουν χτίσει πάνω σε αυτό το αίσθημα των πολιτών. Δεν είναι ότι είναι αμεληταία, δηλαδή mm-hmm. και η υπόθεση του ΠΚΠ και η κυρίως υπόθεση των υποκλοπών, mm-hmm. όλος αυτός ο βιασμός που λένε πολλοί από την αριστερά ή από την αντιπολίτευση του κράτους δικαίου, πια έχει χτίσει και πια δεν ακούγονται από η κυβερνητική στα επιχειρήματά τους τόσο εύκολα. Ή τουλάχιστον πια έχουν περιοριστεί το ακροατήριο. Λέει και η δημοσκόπηση. Το λέει και η δημοσκόπηση. Ναι, 23% ναι. Είναι η πρόθεση. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Ναι, είναι εδρεωμένη, λες, η πεποίθηση του κόσμου ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, ότι έχουμε παραβίαση. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση, η οποία τα είπε με το όνομά του τα πράγματα και ερχόμενη εδώ, έτσι, απέναντί τους τα είπε. Δεν τα είπε.
0: Ακριβώς. Και ακόμα και αν χρεώναμε στην κυρία Κοβέση μια μελλοντική πρόθεση να πολιτευτεί στην πατρίδα της ή οτιδήποτε, οι επιθέσεις που δέχτηκε, ο τρόπος που τις δέχτηκε και το βέβαια το κυριότερο, αυτό που κάνει η κυβέρνηση εντός της χώρας, δηλαδή το θάψιμο και η συγκάλυψη, η μόνιμη συγκάλυψη των σκανδάλων και απροκάλυπτα κιόλας, δηλαδή με την πλειοψηφία μία να διαβάζει 120 βουλευτές για το αν θα κάνει εξεταστική και μία να επικαλείται εθνικούς λόγους από εκεί που ήταν υπόθεση διωτών και να επικαλείται ξανά εθνικούς συμφέροντος και να πηγαίνει με 151 της ψηφοφορίας για να τα
1: αποδηγηθήσει όλα. Ναι, όλα αυτά
0: αυτά ναι. Χτίζουν, μπορεί να μην έχουν την προσοχή των πολιτών και τα φώτα το ενδιαφέρον.
1: Έχουν πιάσει ποσοστό 70% Σωτήρη πια. Αλλά δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε που δεν τους ενδιαφέρει.
0: Έχει πια εντυπωθεί.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε και τα ξένα μέσα, ας πούμε. Θυμήθηκα προχτές το πρόσφατο δημοσίευμα της Tageszeitung, της γερμανικής εφημερίδας, που αποκάλυψε τον κύριο Μητσοτάκη νεκροθάφτη της Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απίστευτο. Λέει ότι...
0: Ουσιαστικά... Μπορώ να πω το εξής. Mm. Πρέπει να πούμε κάτι εδώ, να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το θέμα του εκλογικού χρόνου. Γιατί εδώ για μια ακόμη φορά.
1: Αυτό
0: προκύπτει...
1: είναι η τελευταία ερώτηση. Πότε προβλέπεις εκλογές,
0: Οκ. Κοίταξε να δεις. Εγώ επιμένω ότι ο Μάρτης είναι ο μήνας που θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εσύ λες ότι θα το πάει ως το Μάρτη. Έτσι.
0: Ναι, ναι, θα πάει ως το Μάρτη, γιατί εκτιμώ ότι η μπλόφα, να το πούμε έτσι, πέτυχε την πλευρά του κ. Μητσοτάκη.
1: Για τον Οκτώβριο.
0: Κατάφερε να περάσει.
1: Που διέρε τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό θορύβησε και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και πολλούς βουλευτές. Οπότε είδες πόσα γίνανε σε επίπεδο δηλώσεων, επιστολών. Οπότε εκεί μετά και την κοινοβουλευτική ομάδα φαίνεται ότι έδωσε το πράσινο φως. Θα είστε όλοι υποψήφοι ξανά, ασχέτως αν εμπλέκεστε.
1: Έρχεται το κόμμα Σαμαρά, εικάζεις τώρα λόγω.
0: Όχι πια, νομίζω ότι απομακρύνεται. Έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω ίσως το πάει παρακάτω. Σίγουρα όχι για την ώρα πάντως, αλλά. Το θέμα και το στίχημα είναι αν η Νέα Δημοκρατία από τον Οκτώβρη και μετά, όταν θα γίνει η ΔΕΘ και με όποιο πακέτο, ο κ. Μητσοτάκης θα καταφέρει έστω να ανατρέψει αυτό το δημοσκοπικό, ξαναλέω, το 23%, να το κάνει 26. Γιατί αν το κάνει 26, εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
1: Παίρνει τον πόνους μετά τα 25. Τον πόνους των 50 εδρών.
0: Ναι, μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται την τρίτη τετραετία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Μπολάκη που ήταν μαζί μας.
0: Να είμαστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια, Σωτήρη. Έχεις πολλή δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Σε βλέπουμε, σε ακούμε. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε, αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι, για να σας τα λέμε όλα εδώ. Να είσαστε στο κόκκινο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδος σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς συριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία, εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δήμος Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Ποτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά το δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό της οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγια των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλεώνα για τα τενάγια των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγια των Φιλίππων. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, θεία λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας παράκληση στον Άγιο Νικόλαο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι, δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αναμή μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 251-0-51-65-85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά
16: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
17: από το ePavla Radio,
16: από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: 12.000 ευρώ για 4 συν 1. 5, δηλαδή, 5 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Έτσι, με το καροτσάκι για τη λαϊκή θα πάτε στο ATM και θα το αδειάσετε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με το AI και την μπάρτσα στο θυσίο. Εμείς είμαστε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, κύριε Τσίπρα. Έτσι, παίζουμε και τελικό την Τετάρτη με την Κρυσταλ Πάλας. Τα νέα. 2 φόροι εν όψη. Και αποσιοποιητικά, αυτό είναι λέει για τα κίνητα. Ο ένας φόρος είναι λέει καινούριος, στους λογαριασμούς του ρεύματος θα είναι ένας δεύτερος εμφυάτων, τον οποίο θα τον εισπράττουν οι Δήμοι. Για τον άλλο φόρο δεν ξέρω, πάρτε τα νέα να διαβάσετε, δεν τα μαθαίνετε όλα τζάμπα. δεύτερο θέμα στα νέα. Πήγα, είδα. Οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Καλά, καμιά είδηση για το Πασόκ δεν έχει. Ποιοι Iron Maiden, πού κατεβαίνουν αυτοί. Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό τώρα είναι το πρόγραμμα για ανάπτυξη μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Όσοι κοπήκανε, κάναν προσφυγή. Το συμβούλιο το οποίο εξέταζε τις προσφυγές ήταν όλοι νοδημοκράτες και τις περάσαν όλες τις προσφυγές και έχει εκτεθεί το ύψος του προγράμματος. Δεν πειράζει. Είναι ευρωπαϊκά λεφτά και τα παίρνουν Έλληνες, έτσι. Μη στεναχωριόμαστε για αυτά τα πράγματα. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία που λέει «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία». Πράγματα. Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Ερώτηση είναι γιατί αυτή η ρουμανοτουρκάλα η Κοβέση έστειλε επιστολή στην Κομισιόν που μας ρουφιανεύει ότι εκεί το νόμο, εκεί φλωρίδες, τρομπολογίες κτλ. Να αθώσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει κίνδυνος, λέει, να χάσουμε τις επιδοτήσεις. Αν είναι δυνατό. Εθνικός κήρυκας. Έδειξε τεκμήρια ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκίλμπερ για τις ανάρμοστες επικοινωνίες του. Υπάρχει ένα περίπου σεξουαλικό σκάνδαλο στην εκκλησία εκεί στην Αμερική, όπου ο Αρχιμανδρίτης ήταν σε επαφή, ξέρω εγώ, με διάφορα site κτλ. Τα βρήκε αυτά ο Ελπιδοφόρος, τώρα πρίταντρο, δεν ξέρω τι ακριβώς, του τα έδειξε, τελείως το θέμα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αχιλέα Μπέο, τον καλύτερο δήμαρχο Βόλου από την εποχή της αρχαίας Ιολκού, το μεκίνα της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και του πολιτισμού, που κανένας δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει ποτέ ότι έστησε στο στοίχημα αγώνα ποδοσφαίρου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Μπέο για τα πάντα. Ότι λέει δεν γίνεται ανακύκλωση στο Βόλο. Μαζεύουν, λέει, τα σκουπιδιάρικα τον μπλε κάδο και πάνε και τα πετάνε στη κομματερή. Βγαίνουν, λέει, άλλοι, πετάνε φόλες στα σκιά. Τον κατηγοράνε, λέει, γιατί πήρε θέση για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό της Eurovision. Και λένε ομοφοβικό κρεσέντο. Είναι ομοφοβικός ο Αχιλλέας Μπέος. Πώς τον είχαν κατηγορήσει την άλλη φορά ότι είναι ρατσιστής και λέει εγώ είμαι ρατσιστής αφού έχω πάει και έχω κοιμηθεί με μαύρη. Αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη τώρα, μιλάνε οι μαδούροι για τη Eurovision που αν μας κυβερνούσανε, χτύπα ξύλος, ευτυχώς πήραμε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς ώστε αυτό να μην συμβεί ποτέ ξανά, δεν θα πηγαίναμε στη Eurovision σαν την Ισπανία του Σάντσες και την Ιρλανδία της Κόνελη που δεν πήγανε. Αλλά εμείς δεν είμαστε κύριοι της Κομουνδούρου τίποτα άλλο το φάγι που λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου. Και θυμόμαστε πως η νεολαία του συνασπισμού στο παρελθόν διοργάνωνε αντι-Eurovision συναυλίες την ημέρα του διαγωνισμού και πού? Στο Θησίο! Το πιάσατε το υπονοούμενο. Που πήγαν οι μαδούροι και πιάσαν στο στόμα τους τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για το σύγχρονο πολιτισμό της χώρας μας. Τι να πω, πες και εσύ Άρη Πορτοσάλτε που δεν σε μιλάει κανένα στο Sky, έλα εδώ στο κόκκινο να σε μιλάμε όλοι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα, ειδικά η ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον καλύτερο υφυπουργό παιδείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την Εύη Χριστοβλοπούλου, τον καλύτερο πρίτανη του Άπη Θήτα, μετά βέβαια το 1974, άνευ ανταγωνισμού, που έβαλε μέσα στο πανεπιστήμιο την αστυνομία για να βγάλει έξω από το πανεπιστήμιο τους φοιτητές, τον κτηνίατρο που δήλωσε γιατρός για ανθρώπους για να φάει τη σειρά κάποιου άλλου για τα εμβόλια για τον COVID. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά λοιπόν την απίστευτη επιτυχία του θεσμού της πανεπιστημιακής αστυνομίας, τώρα ο Παπαϊωάννου ετοιμάζει μια ιστορικού τύπου μεταρρύθμιση για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Το αποκάλυψε τις προάλλες μιλώντας σε μια ημερίδα εκεί στην Πάτρα, 14ο Regional Growth Conference, λοιπόν, και είπε θα τοποθετηθούν παντού κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πανεπιστημίου, θα τοποθετηθούν σε όλες τις πόρτες card readers για την ελεγχόμενη έσοδο στα κτίρια. Έτσι. Και το ρωτάνε τον Παπαϊωάννου εκεί στο conference. Λέει, πάνε καλά τα πράγματα στο πανεπιστήμιο. Και λέει ο Παπαϊωάννου, τα πράγματα λέει πάνε εξαιρετικά, γιατί η υγιής ακαδημαϊκή κοινότητα και η υγιής κοινωνία στέκεται απέναντι στις τραμπούκικες μειοψηφίες που γίνονται όλο και περισσότερο μειοψηφίες. Και του λένε, πες και ένα παράδειγμα. Να σας πω, λέει, από το Απιθύτα, λέει. Η Πριτανία στράφηκε με μηνύσεις κατά καθηγητών του Απιθύτα. Πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη υγεία για το δημόσιο πανεπιστήμιο οι Βρετανικές αρχές να στρέφονται με μηνύσεις κατά καθηγητών του πανεπιστημίου γιατί διαφωνούν για τα πολιτικά. Έτσι. Το σωστό, βέβαια, θα ήταν να τους απολύσουμε, να τους στείλουμε και σε μια εξορία, αλλά αυτά με τη μεταπολίτευση μας φάγανε. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Παπαϊωάννου πάει να δουλέψει στην εταιρεία που θα πάρει απευθείας ανάθεση την τοποθέτηση των καμερών στα πανεπιστήμια. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα για κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Λίγο να μας πει και ως κτηνίατρος, ρε παιδί μου, για όλη αυτή την υγεία που έχει φέρει η αστυνομία στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και όλες οι πλειοψηφίες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελών, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα δεχόμεθα, είναι από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα μία προσφορά, δωρεάν είναι δηλαδή τα μηνύματα, στο 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Ερτνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρεις του μπασκετμπολ, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Το έφερε! Ο Κολάμπια, έτσι, όχι ο Ακύλας, ούτε ο Μπαρτζόκας. Ο Κολάμπια το έφερε το κύπελο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, όχι πρωτάθλημα στο Eurobasket δεν πήραμε. Ούτε στο κορώνα γράμματα δεν κερδίσαμε ποτέ. Έτσι, με αυτό τον καντεμόσαυρο τον Τσίπρα, που είναι και Παναθηναϊκός. Τάβλη πηγαίναμε να παίξουμε και χάναμε πριν στήσουμε τα πουλιά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τι έκανε το μεσημέρι της Κυριακής? Ευχήθηκε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και τι έγινε? Ξέσπασε αμέσως ο βόθρος του αριστερού διαδικτύου και βγήκε και έλεγε πως ο Κολάμπια είναι ο γκαντέμις και θα το πάρει η Ρεάλ, γιατί λέει ποτέ ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στον όμιλο δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, και έχουν γίνει λέει και κάτι βουντού, και όταν παίρνει η ΑΕΚ λέει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, δεν παίρνει ευρωπαϊκό στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Αν είναι δυνατόν, αλλά δείτε, ενώ υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες, με τη θετική ενέργεια του Κολάμπια το πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα που μπορεί να είναι πρώτη στην Ευρώπη στο μπάσκετ και τελευταία στην αγοραστική δύναμη κάτω και από τη Βουλγαρία. Ε, καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό της εκπομπής? Κανένας Παναθηναϊκός εννοείται. Τώρα, για το επεισόδιο λίγο εκεί στο γήπεδο, γιατί με ρωτάτε για τον νόμο Βρούτσι. Λοιπόν, μεταξύ του Προέδρου Μαρινάκη και του Ανεψιού Δημητριάδη. Να σας πω λίγο, γιατί είσαστε άμπαλοι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, πας ρε παιδί μου στο γήπεδο, και βλέπεις παραδίπλα κάθεται αυτός που στο προηγούμενο μάτς πήγε να σου φάει το μηχανάκι που είχε σπαρκάρει έξω από τη θύρα 7. Τι θα κάνεις? Δεν θα τον αρπάξεις? Θα τον αρπάξεις? Γίνονται αυτά τα πράγματα στο γήπεδο. Ή ας πούμε, δείτε τώρα, πήγε ο Ανεψιός Δημητριάδης σε όλες τις κοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και κέρδισε σε όλες όλα τα φλουριά. Τον πετυχαίνει στο γήπεδο. Δεν θα τον πει καλά, ρε λαμόγιο. Πήγε και έστεισε όλε τι κοπέ τη πίτα τη οργανώση Νέα Δημοκρατία. Θα σε αρπάξει. Αλλά αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Το θέμα είναι ότι μα το έφερε το πρωτάθλημα ο Κολάμπια. Βγαίνουν οι μαδούροι. Βλέπω τώρα λέει ξαναζητάνε να πάει στη Βουλή ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κύριο Τζαβέλα. Δηλαδή, κατάλυση τη δημοκρατία μα. Να μην υπάρχουν διακριτές, διακρινόμενες, πώς το λέει εκεί το Σύνταγμα, εξουσίες, έτσι. Να πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να τον ανακρίνουν ο πολιτικός υπόκοσμος. Και ακόμα, ας πούμε, μας λένε γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν κάναμε εξεταστική επιτροπή με 120 βουλευτές, ενώ χρειαζόταν 151, να μην πω και 161. Και αυτό λένε είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και γράφει ο Κοτάκης ότι χωρίς, λέει, δικαιοσύνη, η δημοκρατία είναι τυραννία. Αν είναι, αν δεν σας αρέσει η δημοκρατία, κύριε Κοτάκη, να πάτε στη Βόρεια Κορέα, που θα έλεγε και η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου. Λίγο τώρα να σας εξηγήσω τεχνικό το θέμα, για να μην ακούγονται χαζομάρες. Να κάνουμε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 120 ψήφους. Μήπως να κάνουμε και κυβέρνηση, με 120 βουλευτές. Μήπως αυτό ετοιμάζουνε, να είναι η κυβέρνηση στη μειοψηφία και η προοδευτική αντιπολίτευση και ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελος, ο Χαρίτσης, η Κωνσταντοπούλου να είναι κυβέρνηση. Μήπως να διώξουμε και τον κύριο Τασούλα από το Προεδρικό Μέγαρο και να πάμε εκεί να βάλουμε τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, όπως τα έλεγε και ο Σπύρος Γεωργιάδης, αυτό με τις υποκλοπές, έτσι, πρωτάθλημα στο μπάσκετ πήραμε, δεν απασχολεί κανέναν. Όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί, ο κόσμος τα ήξερε πριν από τις εκλογές του 23 και πήγε και έδωσε ψήφο αθωωτική, λαϊκό δικαστήριο, στη Νέα Δημοκρατία και στον Κολάμπια. Ή ο Ανδρουλάκης, έτσι. Τα ήξερε όλα αυτά. Τώρα κάνει φασαρία, γιατί εκεί τη δημοσκοπήθηκε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ο Ράμος, θυμάστε, αυτό το υποκείμενο που είχε πάει εκεί να κάνει αποκάλυψη, αποδείχθηκε ότι είναι πράκτορας της Χαμάς. Ασχολείται και με τα Παλαιστινιακά. Και επίσης, να το πω και αυτό, κανένας που δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν φοβάται να του παρακολουθεί το τηλέφωνο η ΕΕΠ
και ο εργολάβος του Πρίταντορ να μπαίνει μέσα στο email του και να του παίρνει τα email και τα αρχεία του έτσι. Αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, δεν φοβάσαι. Τα αυτονόητα θα λέμε τώρα. Και συγγνώμη τώρα που λένε με 120 ψήφους. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Παράλληλες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και του εργολάβου του Predator. Αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Δηλαδή, αφού τότε παρακολουθούσαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών μας, το Δένδια, παρακολουθούσαμε και όλη την ηγεσία του στρατεύματος. Αυτός είναι ο ορισμός του θέματος εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, κύριε πάνω μου. Οπότε, για να γίνει εξεταστική, θέλει όχι 151, θέλει 181 βουλευτές. Τώρα, επειδή παίρνω εδώ κάτι μηνύματα, αν αυτή η Κοβέση θα κόψει, λέει, τις επιχορηγήσεις για τους αγρότες κτλ. Μην ανησυχείτε, έτσι. Είπαμε, Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές. Παρασκευή βραδάκι, ο ΠΚΠ, τώρα ΔΑΕ, πώς το λένε, ας πούμε, θα βάλει κανονικά τις επιδοτήσεις. Αν δεν μας τη στείλει η Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν κτλ., θα τα βάλουμε από εθνικούς πόρους. Έχουμε και 13 δισεκατομμύρια στο απόθεμα. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας που είδατε, πήγαν τα παιδιά οι εθελοντές και κάναν και ρεπορτάζ χθες στο γήπεδο να δουν αν πράγματι το πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή επικρατούσαν fake news ότι το πήρε η Real. Μουσικές, spot μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014...
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Ας βγάλουν από το ευρώ, γιατί τέτοιοι ήμασταν. Ε? Και θα σκεφτεί ο κεντρός αυτή η μάστιγα. Ε? Θα φτιάξουν τα πράγματα. Θα φτιάξουν τα πράγματα, αρκεί να μείνει για ακόμα 4 χρόνια ο Κυριάκος. Στο μεταξύ, στο Eurogroup, δεν συζητήσαν, είπαμε, για την Κοβέση. Ο Πιερεκάκης ως πρόεδρας παραδέχτηκε έτσι πως το βασικό πρόβλημα σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι το κόστος ζωής, το οποίο έχει ανέβει, ας πούμε, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που έχουν ανεβάσει το κόστος της ενέργειας, και όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας ακριβαίνουν τα πάντα. Τώρα, δεν ξέρω αυτό πώς το άκουσαν οι άλλοι υπουργοί οικονομικών της ζώνης, των άλλων χωρών, αλλά νομίζω ότι κάποιος, ας πούμε, θα έπρεπε να του πει: Κυριάκο, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί κάποιες χώρες το διαχειρίζονται το πρόβλημα, το αμβλύνουν το πρόβλημα, και υπάρχει μία χώρα στη ζώνη του ευρώ που έχει μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, αν ρωτούσε ο Πιερεκάκης για ποια χώρα μιλάμε, δεν θα ρωτούσε, είναι έξυπνος, τα πιάνει αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε κάποιος να τον ρωτήσει, να μην το απαντήσει και να τον ρωτήσει: Κυριάκο, από πότε έχεις να πας σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα? Τώρα, δεν ξέρω αν ο Πιερεκάκης βρίσκει χρόνο για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, μάλλον κάποιος άλλος κάνει τα ψώνια. Και νομίζω με 85.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δεν έχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό, με που όλα στα σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερα, και ειδικά με αυτό το οποίο έχει συμβεί και έχει καταγραφεί το πρώτο τετράμινο του 26. Λέγαμε στο τέλος του 25 πως τα 50 ευρώ του 19 στο τέλος του 25 δεν είναι 37 ευρώ. Αυτό έχει πέσει μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026. Αλλά επαναλαμβάνω, αν βγάζεις 83 χιλιάρικα με τη δουλειά σου, με τον ιδρώτα σου, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ξέχασα να σας πω, έτσι, η μόνη χώρα στη ζώνη του ευρώ που η κρίση της ακρίβειας έχει μετατραπεί σε ευκαιρία είναι η Ελλάδα. Το λέω αυτό, μήπως μας ακούν οι κόσμος που δεν πάει στο σούπερ μάρκετ, ή μήπως μας ακούει και κόσμος που ζει στη Σελήνη. Βέβαια, στη Σελήνη δεν ζει κανένας. Δείτε κάτι τώρα, πιάσαμε τον Πιερεκάκη. Ο Πιερεκάκης είναι 43 χρονών. Γεννήθηκε το 1983. Ανήκει δηλαδή σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80. Άλλοι είναι 45 χρονών, άλλοι όσοι είναι στο τέλος εκεί του 90, ας πούμε, είναι κοντά στα 36. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του ηλικιακού γκρουπ δεν έχουν βέβαια τα προσόντα, έτσι, και την πολιτική καριέρα του Πιερεκάκη προφανώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, 45 με 36, 43 με 38, έχουν εισοδήματα κοντά στα 15.000 ευρώ το χρόνο. Πολλοί σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ δεν έχουν πρώτη κατοικία. Μπορεί να τους ανήκει κάποιο ακίνητο ή κανένα χωράφι κτλ., κάτι οικογενειακές παροχές κτλ., αλλά μπορεί να είναι ένα ακίνητο, ξέρω εγώ, που δεν τους χωράει, άρα δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Ή μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, ένα σπίτι στο χωριό, ας πούμε, ενώ ζουν και εργάζονται και έχουν φτιάξει τη ζωή τους στην πόλη, έτσι. Σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ κανένας δεν παίρνει σύνταξη, οπότε δεν διαβάζει και ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, σχεδόν κανένας, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι, δεν έχει καταθέσεις, δεν έχει κάτι στην άκρη που να είναι πάνω, ξέρω εγώ, από 4-5 χιλιάρικα. Βαριά, έτσι. Φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα τραπεζικά προϊόντα. Η πλειοψηφία, έτσι, όχι όλοι, η πλειοψηφία. Και επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε αυτοί και κάνουν τα ψώνια τους από το σούπερ μάρκετ για τα σπίτια τους. Και δείτε κάτι, σήμερα είναι 25 του μήνα. Για τους περισσότερους σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Αλλά έπρεπε να πάνε το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσουμε την πιστωτική, έτσι. Και εκεί είδανε ότι το Σάββατο πάλι όλα ακρίβηναν. Εκτός από τα μανταλάκια και τα καρβουνάκια για τα καντήλια, έτσι, αυτά είναι σε καλές τιμές. Οπότε αυτός ο κόσμος, θέλω να κάνουμε λίγο focus που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης σε αυτή τη γενιά, τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν εκεί από το 81 μέχρι το 90, αυτός ο κόσμος ρίχνει πάρα πολλά καντήλια. Ρίχνει πάρα πολλά καντήλια. Τώρα δείτε, ο Πιερεκάκης πολιτικά διαπαιδαγωγήθηκε στο χώρο της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας ή στην ελληνική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας. Και η πολιτική διαπαιδαγώγηση, όπως έχουμε κάνει εδώ μάθημα, σταματάει πάντα κοντά στα 25. Μετά δεν μαθαίνεις νέα πράγματα. Οπότε σε ακολουθεί αυτό που έχεις κάνει μέχρι τα 25. Οπότε, επίσης είναι κομπιουτεράς ο Πιερεκάκης, ξέρει από στοιχεία κτλ. Οπότε προφανώς γνωρίζει και ο Πιερεκάκης, έτσι, πως αυτή η γενιά είναι ικανή, αν το θελήσει, αν κάπως συντονιστεί, να κάνει μεγάλη πολιτική ζημιά, έτσι. Όχι μόνη της, αλλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μόνη της. Και αυτό συμβαίνει για έναν πάρα πολύ βασικό λόγο. Έχει μπροστά της αυτή η γενιά πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό που λέμε πόσα χρόνια, έχω 2 χρόνια ακόμα να βγω στη σύνταξη, ας πούμε, και να... Έχει μπροστά της να κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτή η γενιά. Είπαμε, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, από 36 μέχρι 43, έτσι. Και αναλαμβάνω, επειδή ο Πιερεκάκης έχει και πολιτική διαπαιδαγώγηση, αλλά ξέρει και από κομπιούτερ, έτσι, μπορεί να δει τα στοιχεία των εκλογικών αναμετρήσεων, μπορεί, ας πούμε, να δει, για παράδειγμα, τι ρόλο έπαιξε η προηγούμενη γενιά, αυτοί που γεννηθήκαν, ξέρω εγώ, από το 71 μέχρι το 79, σε αυτό που συνέβη το 2015, έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, με αυτή η ιστορία συνδέεται, ας πούμε, το κόστος ζωής, κύριε Σχελετίδη, με τα καντήλια που ρίχνει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και με την Κοβέση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως είναι λίγο λαϊκισμός αυτό το πράγμα? Δεν είναι παραγωγικό, ξέρω εγώ? Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία για να κρατηθεί εκεί κοντά στο 40% πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς με βάση το δόγμα Βορύδη. Βέβαια, πέρα όλων των μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, μοίρασε και πάρα πολλά λεφτά. Και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά αλλού βέβαια ήταν πολλά, η άλλη αγόρασε Φεράρι, αλλού δεν ήταν πάρα πολλά. Αλλά σκεφτείτε σε κάποιο κόσμο, έτσι που λέμε αυτό, βρήκα 5 ευρώ στο παντελόνι μου και τι χαρούμενος που είμαι, έτσι, σκεφτείτε σε κάποιο κόσμο που βρήκε, γνωρίζοντας ότι τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία, 20 χιλιάρικα. Ενώ δεν έκανε κάτι γι' αυτό, ενώ δήλωσε ζώα που δεν είχε. Σκεφτείτε τι ρόλο παίζουν αυτά τα πράγματα και πώς τελικά συνδέονται κόστος ζωής, καντήλια στα σούπερ μάρκετ, η Κοβέση, ο Πιερεκάκης που αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής είναι μεγάλο πρόβλημα για τους άλλους. Το θέμα λοιπόν είναι πώς τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι, έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εμφανίζονται νέα κόμματα ή περίπου κόμματα. Μπαίνουν νέα στοιχήματα. Υπάρχουν παλιά στοιχήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που τεχνικά μιλώντας μοιάζουν αρκετά με τις δημοσκοπήσεις του πρώτου τετραμήνου του 2012. Οι δημοσκοπήσεις τότε όχι μόνο πέσαν έξω σε πλανήτη, ήταν από άλλο πλανήτη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και κάποια πράγματα βασικά, έτσι, για το πολιτικό ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, για να μπεις στο πολιτικό ρεπορτάζ πρέπει να έχεις δοκιμαστεί μερικά ή και αρκετά χρόνια σε άλλα ρεπορτάζ. Οπότε εκεί βλέπουν στα άλλα ρεπορτάζ αν το πας καλά, αν το έχεις. Και αν υπάρχει ανάγκη στο τμήμα του πολιτικού ρεπορτάζ, σε δοκιμάζουν και εκεί για να δουν πώς θα πας στο πολιτικό. Εδώ να πω ότι το να περάσεις στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι το πιο πάνω που υπάρχει για συντάκτη, για ρεπόρτερ, και είναι το πιο κάτω που υπάρχει, έτσι, από τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντές. Βέβαια, επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι Βαλκάνια, και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, έχουν γίνει προσπάθειες να φύγουμε κτλ, αλλά δεν τα καταφέραμε ποτέ, τα κόμματα στο παρελθόν, βασικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στο πιο πρόσφατο το δοκίμασε κακώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα εξουσίας δηλαδή, φύτευαν τους δικούς τους ανθρώπους στο πολιτικό ρεπορτάζ, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους έπαιρνε να το κάνουν αυτό το πράγμα, που έπαιρνε να φυτέψουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ας πούμε, μπορούσαν δύο κόμματα να φυτέψουν στο πολιτικό ρεπορτάζ δικούς τους ανθρώπους και αυτούς που φυτέυανε να καλύπτουν το ρεπορτάζ του κόμματος που τους φύτεψε. Αυτό είναι προβληματικό, έτσι, το καταλαβαίνετε. Γιατί αφενός πρόκειται για άπειρους δημοσιογράφους, δηλαδή δεν μπορεί στο ξεκίνημα να μπαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ, και αφετέρου επειδή ήταν φυτευμένοι, άρα υπάρχουν και κάποιο είδους εξαρτήσεις. Αυτές οι εξαρτήσεις και το φύτευμα πλήττηκε την αξιοπιστία, η οποία αξιοπιστία είναι πάντα το βασικό θέμα σε αυτή τη δουλειά, στην επαγγελματική δημοσιογραφία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που είναι πολύ περισσότερο προβληματικό από αυτό. Δηλαδή το να φυτέψει ένα κόμμα, έναν άπειρο δημοσιογράφο στο πολιτικό ρεπορτάζ για να καλύπτει το ρεπορτάζ του αυτού του κόμματος, του ιδίου, λοιπόν. Το χειρότερο, το πιο προβληματικό είναι αυτό με το πάρε βάλε. Δηλαδή τα κόμματα στέλνουν σχεδόν καθημερινά μία άτυπη ενημέρωση. Αυτά που διαβάζετε ή ακούτε, κύκλοι πηγές διευθύνσεων, λοιπόν αυτά. Σύμφωνα με το περιβάλλον του προέδρου, του γραμματέα, ξέρω εγώ, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης κολλάνε σε αυτές τις άτυπες ενημερώσεις και διάφορα σχόλια για κρυφές δημοσκοπήσεις, ας πούμε, οι πρεσβείες τι λένε και τα λοιπά, πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει τη χρέωση του συγκεκριμένου κόμματος, έτσι, παίρνει αυτή την άτυπη ενημέρωση. Και συχνά έχουμε το φαινόμενο τελευταία να δημοσιεύει ο δημοσιογράφος την άτυπη ενημέρωση σαν να είναι δικό του ρεπορτάζ. Και όχι μόνο να τη δημοσιεύει, αλλά και να την υπογράφει. Προσέξτε τώρα, την εποχή που ο κόσμος ενημερωνόταν ακόμα από τις εφημερίδες, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μία φορά. Θα ήταν η πρώτη και η τελευταία, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ήταν σκάνδαλο, έτσι, την ίδια μέρα να έχουν για ρεπορτάζ, ας πούμε, ξέρω εγώ, του ΠΑΣΟΚ, έτσι, η Ελευθερωτυπία, τα Νέα και το Έθνος, τρεις μεγάλες εφημερίδες που ήταν πάντα έτσι στο χώρο της κεντροαριστεράς, απογευματινές, έτσι, να έχουν για ρεπορτάζ την άτυπη ενημέρωση που τους έστειλε το ΠΑΣΟΚ. Και να την υπέγραφαν και τρεις διαφορετικοί πολιτικοί συντάκτες που στην Ελευθερωτυπία, στα Νέα και στο Έθνος είχαν τη χρέωση. Δηλαδή ήταν συντάκτες ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα ήταν ένα σκάνδαλο. Έτσι. Δηλαδή θα τους κρεμούσαν τους ανθρώπους κουδούνια. Έτσι. Θα τους βάζανε μετά να γράφουν τα φαρμακεία. Λοιπόν. Θα ήταν κάτι χειρότερο από το να τρώγανε κηδεία. Η

κυρία είναι όταν μια εφημερίδα, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει μια είδηση, έχει για παράδειγμα το όνομα του κόμματος Τσίπρα και οι άλλοι δεν το έχουν. Οι άλλοι φάγαν κηδεία. Αλλά αυτό με το να έχεις την άτυπη ενημέρωση ως κοινό ρεπορτάζ σε 4-5 εφημερίδες ή σε 4-5 site με υπογραφές είναι χειρότερο ακόμα και από κηδεία. Τώρα ένα παράδειγμα που είπαμε για αυτόν τον Τσίπρα. Προχθές ας πούμε, τώρα αυτό ακόμα δεν είναι, ακόμα αύριο τι θα πούν δεν ξέρω, Μπαρτσελώνα. Είπαμε, είμαστε με τη Ράγιο. Λοιπόν, προχθές λοιπόν από το Ινστιτούτο Τσίπρα, ας πούμε, που έχουν φτιάξει κάποιες δομές επικοινωνίας και τα λοιπά, στείλαν στους δημοσιογράφους μια άτυπη ενημέρωση. Έτσι. Ένα κείμενο, πώς πάνε, ας πούμε, προετοιμασίες, η αυριανή εκδήλωση, ξέρω εγώ, οι εθελοντές, πόρτα-πόρτα, συνταγή μαντάνι. Τέτοια πράγματα, πυρετός εργασιών, χτυπάνε τα τηλέφωνα από την κοινωνία, στην κοινωνία, για την κοινωνία, τέτοια πράγματα, λοιπόν. Αυτά είχαν να γράψουν οι άνθρωποι στην άτυπη ενημέρωση, αυτά στείλανε, έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον 20 δημοσιογράφοι με τις υπογραφές τους, λοιπόν, δημοσίευσαν την άτυπη ενημέρωση σαν να ήταν δικό τους ρεπορτάζ. Μάλιστα από τους τουλάχιστον 20 ή 15 με τις υπογραφές δεν άλλαξαν ούτε λέξη. Έτσι, ούτε λέξη. Περίπου 5 αλλάξανε μερικές λέξεις και νομίζω ένας πείραξε και 2 παραγράφους. Δηλαδή ξέρω την τρίτη παράγραφο την έβαλε δεύτερη, τη δεύτερη, τη δεύτερη, κάτι τέτοια. Λοιπόν. Τώρα, αυτό έγινε ιντερνετικά, είπαμε, σε εφημερίδες θα συνέβαινε μία φορά και θα τελείωνε, θα ήταν η πρώτη και η τελευταία. Το ίντερνετ όμως είναι κάτι διαφορετικό, λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δεν ήταν πρώτη φορά αυτό που έγινε τώρα με τον Τσίπρα, έτσι, συμβαίνει συνέχεια. Λοιπόν, τα κείμενα αυτά, ένα κείμενο ήταν, έτσι, δημοσιευτήκαν ιντερνετικά νωρίς το πρωί. Κάτι, μια συμφωνία τώρα υπήρχε, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δημοσιευτήκανε 6.30 με 7 παρά το πρωί. Ξέρω εγώ, το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή, η άτυπη ενημέρωση είχε γραφεί το προηγούμενο βράδυ, είχε πάει στους δημοσιογράφους το προηγούμενο βράδυ ή το προηγούμενο απόγευμα, δεν ήταν και πολύ βραδινά τα νέα. Άρα υπήρχε πάρα πολύ χρόνος και για τους 20, ξέρω εγώ, δημοσιογράφους και παραπάνω. Να ασχοληθούν με το θέμα, να γράψουν έστω κάτι λιγότερο, να γράψουν κάτι περισσότερο, να ψάξουν να βρουν κάποια περισσότερη πληροφορία, ξέρω ποια θα είναι τα χρώματα, πώς θα το λένε, έγραψε ή δεν έγραψε τραγούδι ο Σταμάτης Κραουνάκης, πάρτε ένα τηλέφωνο το Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι λοιπόν, να αποκαλύψουν μια έκπληξη, να κάνουν δηλαδή λίγο ρεπορτάζ, όχι τρελά πράγματα, έτσι, όχι να λιώσουμε παπούτσια, λοιπόν, πολλοί λένε ότι στο ίντερνετ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην ίντερνετική ενημέρωση γιατί όλα είναι γρήγορα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, μην φάμε καμιά κηδεία που είπα παραπάνω, έτσι. Οπότε δεν προλαβαίνει, λέει ο δημοσιογράφος, να κάνει ρεπορτάζ. Βέβαια, μια τέτοια δουλειά πάρε βάλε μπορεί να την κάνει και κάποιος άλλος συνάδελφος εργαζόμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρω εγώ, το τηλεφωνικό κέντρο, η γραμματεία, τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Εδώ όμως βλέπουμε σε αυτή την ιστορία ότι ενώ η άτυπη ενημέρωση έφτασε, ξέρω εγώ, το απόγευμα της Τετάρτης, το κείμενο ένα ήτανε, ανέβηκε πολύ πρωί το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή δεν ίσχυε αυτό γρήγορη χρόνη, υπήρχε χρόνος για να γίνουν 2 τηλεφωνήματα. Σταμάτη έγραψε τραγούδι για τον Τσίπρα και λίγο ρεπορτάζ. Βέβαια, γι' αυτό το παράδειγμα που σας είπα, όπως μπορώ να πω και πάρα πολλά, δεν έγινε καμία φασαρία, δεν έγινε κανένα σκάνδαλο, δεν στείλαν κανένα πολιτικό ρεπόρτερ να φτιάχνει τα φαρμακεία και μάλλον λίγοι τελικά το πρόσεξαν κιόλας. Γιατί ακριβώς δεν είναι κάτι σπάνιο. Συμβαίνει συνέχεια. Είναι σαν το διαμέρισμα που είναι δίπλα στις γραμμές του τρένου και ρωτάει κάποιος, περνάει συχνά το τρένο και λέει ο άλλος, περνάει τόσο συχνά που δεν το καταλαβαίνεις. Από τους Blues Brothers. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου μπαίνει σε μια συζήτηση και σου λέει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω, λέει θα πάει με τον Τσίπρα ο Τσιτουρίδης. Πλάκα κάνω, ξαδερφάκι μου ο Σάββας. Λοιπόν, και το ρωτάς, καλά πού διάβασες, ας πούμε, ότι θα πάει ο Σάββας ο Τσιτουρίδης με τον Τσίπρα, και σου λέει ο άλλος, στο ίντερνετ. Αυτή η απάντηση που το έμαθες στο ίντερνετ
δεν σημαίνει μόνο το τέλος της ενημέρωσης, ξέρω, από τις εφημερίδες. Ε? Που πέρα από χάρτινες εφημερίδες μπορεί να είναι και διαδικτυακές, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά σημαίνει το τέλος της ενημέρωσης γενικώς. Και αυτό δεν είναι καλό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και όπως είπαμε πιο πάνω, ειδικά για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και είναι το πάνω ράφι που λέμε, έτσι. Καλό είναι, ας πούμε, αυτά τα θέματα να τα προσέχουν οι πολιτικοί ρεπόρτερ, τουλάχιστον αυτοί που είναι και δεν παριστάνουν ότι είναι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Στις θέσεις σας μείνετε κι εσείς, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-43020.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Χάρη το αναυτοτικό κόμμα εργαζομένου λαού, το ΑΚΕΛ δηλαδή, και τον Γενικό Γραμματέα του, τον Στέφανο Στεφάνου, σημειώνοντας ότι η ενισχυμένη παρουσία του κόμματος αποτελεί ανάγχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξίας. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, στο Εγινήτιο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση της Συνέλευσης Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντιδράσεις προκαλεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με την Βομίδα να κάνει λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα κίνητα και για νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυο. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, που φέρονται να αποτελούν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε όλη τη χώρα την κατάσταση της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι φίλοι των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το διπλωματικό παζάρι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και πως υπάρχει σύγκληση σε αρκετά από τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη προοπτική συμφωνίας. Από αμερικανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκο Ρούμπιο, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να επισφεστούν. Στις αγορές πάντως, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση οδήγησαν σε πτώση περίπου 6% στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 97,69 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 90,85. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο παλέμαχος παίκτης. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη μεθ δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, έχοντας αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Και ο καιρός έθριος και αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως σε υπηρετικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείονται και τοπικές βροχές, ενώ στα βόρειο-δυτικά ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με μικρή άνοδο κιόλας, φτάνοντας μέχρι τους 29 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 2 και 9 ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, ο Κώστας Πουλακίδας, είναι μαζί μας για να δούμε πώς διαμορφώνεται ήδη, διότι τα θεμέλια, οι θεμέλιες συνθήκες έχουν ήδη μπει, Κώστα, ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό. Πάμε σε αναδιάταξη, έτσι. Αύριο η Καρστιανού το ανακοίνωσε ήδη, αύριο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης σε μια στιγμή που κυριολεκτικά καταραίει με βολές εκ των έσω κυρίως. Καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και έτσι και χειρότερα είναι. Για να είμαι ειλικρινής. Είναι προφανές ότι το πολιτικό σκηνικό σε 15-20 μέρες θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Η ΔΕ Βουλή θα είναι σε προφανή δυσαρμονία με τους συσχετισμούς του πολιτικού συστήματος και ανάμεσα στα υπαρκτά τότε κόμματα. Αυτό είναι ένα επιπλέον πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα που λέγεται την αποδυνάμωση τη δική της και τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί και το ζήτημα ότι θα ηγείται μιας βουλής η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τις εντολές, με την βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό θα δημιουργήσει απονομοποίηση και στη Βουλή, θεσμική απονομοποίηση, κυρίως όμως προς την κυβέρνηση.
0: Κώστα, με συγχωρείς, μιλάς με τα ακουστικά αυτά, τα hands-free?
1: Όχι, μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Κανονικά, αν θέλεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου για να σε ακούμε κάπως μακριά. Έλα, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο λέω τώρα, είναι ότι τώρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έχει να αντιμετωπίσει τη δική της απονομοποίηση και τη θεσμική απονομοποίηση της Βουλής, διότι η Βουλή η σημερινή, έτσι όπως είναι σήμερα, σε 15 μέρες δεν θα αντιστοιχεί στην εικόνα τη βούληση του εκλογικού σώματος. Πώς θα μπορέσει λοιπόν μια κυβέρνηση να κυβερνά όταν δεν έχει όταν η Βουλή η οποία θα νομοθετεί δεν θα ανταποκρίνεται στους πολιτικούς σχετισμούς, στις πολιτικές ισορροπίες που θα έχουν διαμορφωθεί τότε. Όταν θα έχουμε κόμματα υφιστάμενα με ορατή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με ορατό εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν, τα οποία δεν θα έχουν όμως κοινοβουλευτική, δεν θα έχουν βουλευτές στα χέρια τους. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσο έντονα και κυρίως
0: προφανώς. Όχι, νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανακατάταξη πολιτικών δυνάμεων και πολιτικού σκηνικού, ίσως από τη μεταπολίτευση και μετά. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
1: Έχει ξανασυμβεί και πάντα στις τελευταίες, τελευταίο εξάμεινο των κυβερνήσεων που καταραίουν. Όπως ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το 1993, όπως ήταν η κυβέρνηση. Όπως ήταν
0: αλλά εκεί τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα. Ακριβώς. Δηλαδή όταν κατέρευσε ο Μητσοτάκης υπήρχε το Πασόκ έτοιμο να κυβερνήσει. Όταν κατέρευσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καβάλισε το κύμα. Τώρα είναι πιο θολά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο έχει συμβεί είναι ότι αλλάζουν οι ισορροπίες και στην αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση είναι το δεύτερο μέτωπο το οποίο θα υπάρξει. Δηλαδή θα έχουμε μία αναμέτρηση για την λεγόμενη δεύτερη θέση, η οποία όμως δεύτερη θέση ενδεχομένως να είναι και πρώτη. Να το εξηγήσω.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Λέει η κυβέρνηση, και το ακούμε και από τον κύριο Μαρινάκη, το είδαμε και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες την προηγούμενη Κυριακή για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Τσίπρα, Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και Καριστιανού. Ενδιαφέρον. Αλλά να ξέρουμε το εξής. Αναλόγως του προσώπου, αυτός που θα πάρει τη δεύτερη θέση θα χτυπήσει για την πρώτη. Γιατί είναι πολύ χαμηλά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Να το πω για παράδειγμα.
0: Αυτή την έννοια,
1: αν το δεύτερο
0: λες.
1: Κόμμα κινείται σε ένα ποσοστό 15-20% σήμερα, το όποιο δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είτε υπάρχει, είτε έχει δημιουργηθεί, είτε θα δημιουργηθεί αύριο. Κινείται σε ένα ποσοστό που το δείχνει, που το φτάνει μέχρι το 20%, είναι προφανές ότι μόλις εμπεδωθεί ότι είναι το δεύτερο κόμμα, θα υπάρξει η δυναμική που θα το ανεβάσει μια δύο-τρεις μονάδες. Πόσο νομίζετε ότι έχει ο κ. Μητσοτάκης?
0: Πολύ κ. Μητσοτάκης, λένε οι πληροφορίες, έτσι ξέρεις καλύτερα.
1: Το δείχνω στο 20, στο 21 μισό, συγγνώμη, στο 22, στο 23.
0: Και οι κρυφές ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι ακούω και διαβάζω και μαθαίνω.
1: Να πω ένα τεχνικό στοιχείο για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Όταν μια δημοσκόπηση δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 21%, στο αστάθμητο δείγμα τη δείχνει ακόμα και κάτω από 20%. Και το αστάθμητο δείγμα ακόμα είναι σίγουρα κάτω από το 25%.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όπου το πρώτο κόμμα δεν θα έχει πάνω από 80 βουλευτές. Ενώ θα έχει στη Βουλή την ίδια του, που στη Βουλή θα έχει 160 βάζω μέσα και τους ακροδεξιούς παρτιά του που στηρίζουν.
0: Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πρωτοφανείς στις συνθήκες. Και, και εν πάση περιπτώσει, νέες και ένα χαρτογράφητο τοπίο.
1: Αυτό που υπάρχει σήμερα,
0: ναι,
1: δεν θα υπάρχει αύριο.
0: Mm.
1: Θα σου πω, θα χρησιμοποιήσουμε τη φράση ενός δημοσκόπου,
0: ναι,
1: κάνοντας ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τον ρώτησα, θα βγάλεις το απόγευμα, τι θα βγάλεις το απόγευμα στην έρευνά σου. Μου λέει, είναι ευμοκατία τόσο. Δεν,
0: ναι,
1: λέω το ποσοστό για να μην καταλάβει,
0: ναι,
1: κάποιος ποιος ήταν.
0: Ναι.
1: Μου λέει, είναι ευμοκατία τόσο. Α, και λέω, η αντιπολίτευση, και τι σε νοιάζει, μου λέει.
0: Α.
1: Έχει καμιά σημασία. Γιατί σε λίγο καιρό,
0: ναι,
1: δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει, δεν,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: καμία σημασία.
0: Πάντως, ναι, ναι, και οι βολές. Εντάξει, όλο αυτόν τον καιρό καταγράφουμε τις διαφοροποιήσεις, τα Ενδία και Σαμαρά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και καλό είναι να τις θυμηθούμε, πια το τερμάτισαν. Ακούμε πρώτα τον Αντώνη Σαμαρά.
2: 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταλτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Τον Φραπέ και τον Χασάπη. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα.
0: Ήταν ο πιο σκληρός μέχρι τώρα Σαμαράς, όπως αρκετά σκληρός για τα μέτρα του και τον τρόπο που εκφράζεται, ήταν και ο Νίκος Δένδιας.
3: Σωστά. Η παράδοσή της.
0: Μισό λεπτάκι.
3: Δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην απονομή της. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις ολιγαρίες μας, ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλισμός είναι βαθιά επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό. Οφείλουμε λοιπόν να σας ακούμε, να ακούμε εσάς, τα στελέχη μας, να ακούμε τους βουλευτές μας, γιατί με την ψήφο τους παραμένουμε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν τη σχέση με την κοινωνία.
0: Τα τελειώσανε με δύο λόγια, Κώστα, έτσι. Και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Δένδιας.
1: Την ομιλία Σαμαρά,
0: ναι,
1: την Παρασκευή στη Βουλή,
0: ναι,
1: την ακολούθησε μια μακρά σιωπή. Εννοείται κανείς δεν χειροκρότησε,
0: ναι,
1: δεν είχε σαμαρασιά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως αρκετοί βουλευτές κυβερνητικοί κάτω στα έδρανα.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησε κανένας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ήταν βαριά η σιωπή εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Ενώ τον Νίκο Νοέδη, όπως ακούσαμε, σχεδόν τον αποθέωσαν. Έτσι, τα χειροκροτήματα ήταν
1: προφανώς,
0: πολλά και θερμά.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια στρατηγική αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική του είναι να πιαστεί με τα νύχια από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ώστε μετά τις εκλογές να παραμένει ισχυρό στη Νέα Δημοκρατία και να στείλει από τώρα το μήνυμα πως σε κάθε περίπτωση, όσο άσχημα και να πάω στις εκλογές που θα πάω, με μένα θα πρέπει να διαπραγματευτείτε την επόμενη μέρα.
0: Αυτό είναι σε θέση να το ελέγξει, Κώστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σου, με βάση τα δεδομένα τώρα.
1: Το συνέδριο και ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον κύριο Δημητριάδη και τα κουβόνια του δείχνει ότι μπορεί. Τι εννοώ, ο κύριος Δημητριάδης είχε εκλέξει πάρα πολλούς συνέδρους, γιατί είχε τρέξει στη φάση, στην περίοδο της εκλογής συνέδρων και είχε μαζέψει, είχε πάρει τα κουπόνια τους και του ζητήθη με τρόπο απαιτητικό, για να το πω πολύ ευγενικά, όπως το έγραψε και ο Κώστας Αβόπουλος χθες στην Αυγή της Κυριακής, του ζητήθη να παραδώσει τα κουπόνια. Πράγμα και το οποίο έκανε ο κ. Δημητριάδης. Υπετάχθη στη βούληση των συνεργατών του θείου του.
0: Ο οποίος όμως Δημητριάδης νωρίτερα είχε φροντίσει, έτσι μέσω της συνέντευξής του, να αδειάσει Μητσοτάκη, για να το πω τώρα συμπυκνωμένα και απλά.
1: Και να στείλει μηνύματα στο μαθήμα, γιατί και αυτός διαπραγμάτευση κάνει με το Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς, αυτό λέω,
1: Είναι προφανές, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό επίπεδο. Στο ερώτημα λοιπόν αν ελέγχει σήμερα την Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, ναι, την ελέγχει. Και με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η πολιτική στη Νέα Δημοκρατία, είναι και πιο εύκολο. Γιατί εννοώ ότι όταν μιλάμε με όρους πολιτικών εκβιασμών και λειτουργούν οι βουλευτές με όρους πολιτικών εκβιασμών, είναι πιο εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να συνεχίσει να παραμένει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Από την άλλη, όμως,
1: γιατί είναι ένα παιχνίδι που το ξέρει πολύ καλά.
0: Σύμφωνοι, όντως, και το έχει αποδείξει. Από την άλλη, όμως, όλες οι κινήσεις απέναντι στις υποκλοπές με αποκορύφωμα την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή και προανακριτική δικαιώνουν την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. 38 ποσοστά της τάξης του 70%. Έτσι που αντιτίθενται στη διαφθορά. Ενώ, από την άλλη, όμως, η στάση στο θέμα των υποκλοπών δικαιώνει την αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ως εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Το έχει καταλάβει, νομίζω, και η τελευταία πέτρα.
1: Από τον κύριο Ντίλιαν. Ότι είναι προφανώς. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και το ζήτημα. Καταρχήν, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν πια για πρώτη φορά στις πόσες τελευταίες δεκαετίες. Το πρώτο κριτήριο ψήφου δεν είναι πια η οικονομία αλλά και η τσέπη, αλλά είναι τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.
0: Ακριβώς.
1: Το καταγράφει και αυτό σε έρευνες και κάποιοι στο αμαξί μου μείναν με αγουλωμένο μάτι, γιατί έλεγαν δεν πουλάνε υποκλοπές, δεν πουλάνε υποκλοπές. Όλα αυτά τα που γίνονται από την επιστολή Κοβέση, που είναι το τελευταίο γράμμα το οποίο το προσπαθούσε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών να το αποδομήσει και να πει ότι εμείς ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μέχρι το τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα για την υπόθεση αγρότες των Σερών, όπου είχαμε και την εμπλοκή συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που αγώθηκαν την Πέμπτη από την κυβέρνηση, εκεί είχαμε ενοχή. Για τα πολιτικά πρόσωπα είχαμε αθώωση. Όλο αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με διαφορετικούς όρους, διαφορετικά κριτήρια και όχι με θεσμικό τρόπο.
0: Και αυτό το έχει αντιληφθεί και η κοινωνία και η.
1: Δεν μπορεί να είναι ένοχοι οι αγρότες και οι υπουργοί που έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν κανόνιση για τους αγρότες να μην είναι καν στο εμβόλιο. Αυτό δείχνει, εμπεδώνει την αντίληψη της μαφίας ομερτά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δίνω εγώ εσένα, δεν δίνεις εσύ εμένα. Και έτσι παραμένουμε στην εξουσία. Πόσο θα πάει αυτό?
0: Κοίτα, κάθε λύση
1: μπορεί να πάει μακριά τη χώρα αυτό, να την οδηγήσει καπαλού.
0: Βέβαια, και το αντιλαμβάνονται όλοι, δηλαδή και έξω και μέσα και τα κέντρα και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούν την πορεία της χώρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από οποιαδήποτε θέση.
1: Για να το πω και εγώ από μισά. Την οξύτητα της παράθεση την είδαμε και χθες το βράδυ.
0: Ακριβώς. Αυτό το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη προφανώς δεν είναι. Είναι μείζον πολιτικό γεγονός χθες. Δεν είναι αθλητικό γεγονός.
1: Παράγει και αξιολογείται πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά. Πήγαινε ο πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού να δει τον αγώνα και πιαστήκαν στα χέρια με τον κύριο Δημητριάδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και βριστήκανε.
0: Κυριολεκτικά στα
1: χέρια. Το λεξιλόγιο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το λεξιλόγιο και υπάρχουν
1: πληροφορίες. Σχίστηκαν
0: μπλούζες. Υπάρχουν πληροφορίες. Έβλεπα ότι υπάρχει στο κλειστό κύκλωμα του σταδίου η εικόνα να χαστουκίζει ο Μαρινάκης του Δημητριάδη. Όλο αυτό είναι πραγματικά.
1: Φτισιά,
0: βρισιές και τα λοιπά.
1: Βρισιές.
0: Τώρα, τις συνέπειες αυτού του επεισοδίου νομίζω θα τις δούμε πολύ σύντομα, αν όχι από σήμερα, πάντως Κώστα, έτσι. Αυτό νομίζω μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, σωστά.
1: Νομίζω ότι θα εμπεδώνεται, ναι, η αίσθηση ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Χρειάζεται να υπάρξουν κινήσεις κάθαρσης.
0: Ναι, ναι.
1: Και χρειάζεται κάποιος να μας πει, ναι, ότι μπορούμε να ζήσουμε κάπως διαφορετικά. Και να μας προσδιορίσει το πώς θα είναι το διαφορετικό. Δεν εννοώ να βγει και να πει, να κάνει ανακοινώσεις, θα δώσω ξέρω, 200 ευρώ, 500 ευρώ ή ξέρω, θα κάνω κάτι. Πώς θα ζούμε αλλιώς.
0: Πώς θα ζούμε αλλιώς και πώς θα διορθωθεί η ανίκητη βλάβη που έχει προκαλέσει στη χώρα ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι δομική η ζημιά που έχει προκαλέσει.
1: Αυτή τη στιγμή κυβερνούν τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβερνούν και πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σταματήσουν. Γιατί έχει στείλει η κυρία Κοβέση επιστολή στην Κομισιόν,
0: ναι, ναι,
1: και ζητάει να υπάρξει ανερεσιμότητα,
0: ναι,
1: στις πληρωμές.
0: Ναι. Λόγω των σκανδάλων.
1: Γιατί ο κ. Φλωρίδης θέλει να κάνει, να κάνει bullying στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και λόγω των εμποδίων που βάζει. Και λόγω και των εμποδίων που βάζει με την τροπολογία. Λοιπόν, θα περιμένουμε αύριο και τον Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τα πράγματα πιο ολιστικά μετά την αυριανή ημέρα, Κώστα. Έτσι. Θα έχουμε δηλαδή και νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά πια το όνομα, το πρόγραμμα, τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αύριο, από αύριο το βράδυ προφανώς θα έχει διαμορφωθεί διαφορετική, πληρέστερη εικόνα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσε ο Κώστας Πουλακίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Τώρα πάμε στην Κατερίνα Μπραγιανή να δούμε τι γίνεται και τι παίζεται. Και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτόν τον όρο, Κατερίνα, στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα πράγματα είναι επίσης σε οριακό σημείο.
4: Είναι μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και έντονης κινητικότητας γενικότερα στον αριστερό και τον προοδευτικό χώρο. Είχαμε να πιάσουμε έτσι με τη σειρά, ναι, ξεκινήσουμε από τη Νέα Αριστερά που είναι το πιο πρόσφατο, γιατί είχε συνεδρίαση της Κεντρικής της Επιτροπής το Σάββατο. Ο στόχος είναι να κάνει ένα νέο ξεκίνημα για τη ριζοσπαστική ανασύνθεση. Στο τραπέζι μπαίνουν πιο επιτακτικά οι συνεργασίες ώστε να αποφευχθεί η πολιτική απομόνωση. Υπάρχουν στο εσωτερικό οι πλευρές που υποστηρίζουν αν θα πάει προς το Βαρουφάκι το Μέρα 25 το κόμμα ή αν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και
0: με
4: εκεί.
0: Βασικά στελέχη να έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν με την Αλέξη Τσίπρα πάντως.
4: Και αυτό, και αναμένονται βέβαια αποχωρήσεις των βουλευτών.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Που εντάξει, όλο πηγαίνουν λίγο παραπέρα, ναι, αλλά θα γίνουν κάποια, ναι, στιγμή. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει.
0: Στην Κουμουντούρο τι γίνεται?
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση συνεχίζεται και θα κορυφωθεί ως την Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος στέλνει σταθερά το μήνυμα της ενότητας και της ανασύνθεσης, καθώς και της σταθερής προσπάθειας για συνεργασίες. Δηλαδή, ο στόχος είναι να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο με όσους θέλουν και μπορούν, όπου αναγνωρίζεται ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα ως ο καθοριστικός. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει δεσμευτεί από την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει αυτό το στόχο, ναι, του προοδευτικού μετώπου. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, στην Αυγή της Κυριακής τόνισε ότι όποιος επενδύει στις μικροσυγκρούσεις θα απομονωθεί, στέλνοντας έτσι μηνύματα στο εσωτερικό, και ότι η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενότητα, συσπήρωση, υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών και πολιτική αντεπίθεση.
0: Αυτό που ρωτάνε, συζητάνε και αναρωτιούνται και προβληματίζονται όλοι, είναι αν θα αυτοδιαλυθεί, αν ισχύουν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
4: Ότι από όλες τις πλευρές, ναι, ακούγεται, όχι ακούγεται, λένε, τονίζεται, ναι, και από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, αλλά και από όλα τα στελέχη, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Ναι. Δηλαδή, διαψεύδουν τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
0: Ναι.
4: Ο Νίκος ο Παπάς στην ΕΡΤ News επίσης απέρριψε τα συνέρια αυτοδιάλυσης.
0: Έχουμε δύο παρεμβάσεις που απαντούν σε πολλά από τα ερωτήματα αυτά, που είναι του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου.
4: Ναι, είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα και δίνουν την οπτική τους απέναντι σε αυτά.
4: Να πούμε δύο κουβέντες για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, προλαβαίνουμε αύριο στο Θυσίο το απόγευμα. Θα ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα εντάσσεται στην αριστερά βέβαια και τον προοδευτικό χώρο. Τα χρώματά του θα είναι κόκκινο και μπλε. Και ότι θα υπάρχει ένα ειδικό μουσικό θέμα για το κόμμα που έγραψε σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η εφημερίδα των συνταχτών το έβγαλε πρώτη, ναι. Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Περιμένουμε να μάθουμε όμως το όνομα, mm-hmm. ποιο θα είναι, αν θα είναι δύο συνθετικά, αν θα είναι ένα. Ναι. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Και την ιδρυτική διακήρυξη. Ενώ στη δημοσιότητα θα δοθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη, να γράφονται και να στηρίζουν το νέο φορέα.
0: Αύριο θα ξέρουμε.
4: Ο τρόπος λειτουργίας είναι υβριδικό μοντέλο, ένα μοντέλο υβριδικό με ομόκεντρους κύκλους.
0: Αυτό πρέπει να εξηγηθεί κάποια στιγμή, αλλά θα το κάνουμε αύριο.
4: Θα το κάνουμε αύριο, να πούμε και...
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Το
13: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο. Mm-hmm.
15: Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο.
16: Ναι.
15: Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε, να το βάλουμε στο λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
17: Πριν φτάσουμε όμως στην υπεύθυνη τύπου του κύριου Τσίπρα, στους δικούς σας συντρόφους, στους βουλευτές. Mm. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα είναι έτοιμος, δηλαδή. Ένα αποχαρακτηριστικό παράδειγμα.
15: Κυρία Κασιμάτη,
17: πολλοί είναι αυτοί που έχουν σπεύσει.
15: Η δημοκρατία είναι ένα,
17: να καθαρώσουν θέση.
15: Είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Τα κόμματα είναι ελεύθερες ενώσεις πολιτών. Όλοι μας έχουμε μία εντολή από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να υπηρετήσουμε. Εάν κάποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα, παρατείται, παραδίδει την έδρα του και κάνει τις επιλογές του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι αθέμητο αυτό. Μπορεί να είναι στενάχωρο. Αθέμητο είναι να προαναγγέλεις ότι η έδρα σου βγαίνει στον πληστηριασμό. Αυτό δεν είναι σωστό.
16: Να.
15: Και δεν κάνει καλό και σε αυτόν που λέει ότι βγάζω την έδρα μου στον πληστηριασμό και σε κάποιον που ενδεχομένως είναι έτοιμος να γίνει υπερθεματιστής.
16: Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και ενώ υπάρχει μια διαρροή στελεχών προς τον κύριο Τσίπρα, δημοσκοπικά το κόμμα και στις εκλογές δεν πάει τόσο καλά, θα οδηγηθεί μαθηματικά σε μια μεγάλη συρρήκνωση που μπορεί να οδηγήσει σε μια διάλυση, αλλά από κάτω.
15: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει και θα έχει συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιοι έχουν αποστεί από την πολιτική η οποία μας κατέστησε νικηφόρους την περασμένη δεκαετία, είναι ένα άλλο ζήτημα.
16: Γεγονός ότι ο Τσίπρας...
15: Υπάρχουν δυνάμεις.
16: Το γεγονός, επειδή προφανώς έχει και μια προσωπική σχέση με τον Τσίπρα, το ξέρετε καλά, έχετε πορευτεί
15: αυτό
16: μαζί.
15: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι άλλο, είναι άλλο οι πολιτικές επιλογές.
16: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται ότι κλείνει ερμετικά την πόρτα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σε οποιοδήποτε άλλο. Θέλει να προχωρήσει σε κάτι καινούριο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αποδειχθεί στελέχη τα οποία όμως θα πρέπει να παραιτηθούν κτλ. Αυτό σας στεναχωρεί σε πολλά εισαγωγικά.
15: Δεν είναι ζήτημα συναισθημάτων. Θα κάνω όμως μία παρατήρηση να σας πω ότι η επιλογή της μη συνεργασίας, εάν παγιωθεί όπως την διατύπωσε η εκπρόσωπος, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου, είναι μία επιλογή η οποία δεν είναι συμβατή με τις επιλογές που κάναμε όλη την περασμένη 15ετία και μας κατέστησαν κυρίαρχη πολιτική δύναμη.
0: Αυτό είπε στην αυτό ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου τώρα στον Αντένα.
18: Και ξέρετε τι με πειράζει. Με πειράζει γιατί εγώ ως αριστερή δημοκράτησα πολίτης έχω διμέτωπο. Έχω πόλεμο στο να ρίξω μια κυβέρνηση που 7 χρόνια ήταν καταστροφικά, τα 11 επόμενα δεν ξέρω τι θα είναι. Και την ίδια στιγμή στο άλλο μέτωπο αγώνα που έχω είναι την αποχή και την απέχθεια προς την πολιτική. Διότι
19: αυτά που ακούει ο κόσμος τώρα για το...
18: Ακριβώς. Αυτά που ακούνε λοιπόν ταΐζουνε την απέχθεια για την πολιτική, ταΐζουνε το γεγονός ότι ο άλλος βιδώνεται στη βουλευτική του καρέκλα και αν δει ότι κινδυνεύει θα την πάρει και θα την πάει βόλτα αλλού. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, η ιστορία και η πρόσφατη ιστορία, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, λέει το εξής, ότι όταν απέχουνε της πολιτικής και τις ενεργού τους δράσεις οι πολίτες, έρχεται η ακροδεξιά. Δεν έρχεται κάτι άλλο.
19: Ερώτημα. Η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμελος, εμπροκειμένου, και με τον τρόπο με τον οποίο διέγραψε τον κύριο Πολάκη, βοηθάει στην επόμενη μέρα?
18: Υπάρχουν δύο πράγματα. Η στάση του Σοκράτη Φάμελου εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μακριά από τους μικρομεγαλισμούς άλλων κατακερματισμένων, αυτοπροσδιοριζόμενων ως αριστερών παρατάξεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς, λέει, ελάτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπερδεύουμε τον Μπόι με τον Ίσκιο, γιατί κάτι άλλοι ψάχνουν με μία ψήφο διαφορά να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, έτσι μιλάμε τώρα, μην κάνουμε wishful thinking, όπως λέμε και στο εργαλείο. Και λέει, ελάτε εδώ, ο δε Νίκος Κοντζιάς έχει φτιάξει έναν οδικό χάρτη έμπρακτο για την προοδευτική συμμαχία. Αφού δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, έτσι. Μακάρι να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να πάρει την κόκκινη γραμμή από το εξαιρετικό κυβερνητικό του στάδιο, περίοδο, έτσι, και να το συνεχίσει. Δεν φαίνεται να το κάνει. Πάμε τώρα. Κάνει αυτό. Και την ίδια στιγμή, ξαναλέω, σχεδόν το σύνολο της ηγεσίας μας σας τροφοδοτεί με γεγονότα όπως είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
20: Αλλά ήταν λάθος.
18: Θεωρώ ότι αυτά λύνονται πολιτικά. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχω παρακολουθήσει. Η Βουλή δυστυχώς έχει πολλά θέματα και τα παρακολουθείτε. Δεν έχω παρακολουθήσει αν στελέχοι έχουν μπει στους νομικισμούς του καταστατικού. Διότι κάποια στιγμή νομίζω αρχίσαμε να σας εξηγούμε. Αντί να σας λέμε ότι είμαστε το πρώτο κόμμα που κατέθεσε στο δημόσιο βίο προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική.
20: Έτσι, να δούμε αν μπορεί να
18: σας έχουμε μπλέξει με νομικισμούς ενός καταστατικού.
0: Πάμε τώρα και στη Βουλή και τον Τάσο, το Γιαννόπουλο, 2 και 39, κεντρικό μαγκαζίνο. Να δούμε λίγο τον απόϊχο των όσων έγιναν την Παρασκευή με τις υποκλοπές και να μας πεις και τι έγινε με τον εισόδιο σε λίγο τραπεζίτη τον Γιάννη Στουρνάρα που έδωσε σήμερα, είχε ακρόαση ναι, έτσι, ναι, στην αρμόδια επιτροπή για να ανανεωθεί η θητεία του. Έλα, Τάσο.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, πράγματι, ναι.
0: Λοιπόν.
21: Ανανεώθηκε τουλάχιστον η πλειοψηφία, δηλαδή μόνη της Νέα Δημοκρατία, γνωμοδότησε υπέρ της τρίτης ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα θα φτάσει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο θεσμικό πόστο για συνολικά 16 ολόκληρα χρόνια. Κάτι το οποίο στυλίτευσε η αντιπολίτευση. Φυσικά ο κύριος Στουρνάρας σε πλήρη αρμονία με το κυβερνητικό αφήγημα περί success story, είπε μάλιστα και τη συγκεκριμένη λέξη ο ίδιος, ο οποίος παρουσίασε τον αυτό του ως πετυχημένο και αυτοδημιούργητο, δεν έχει πάρει χαμπάρι για τις ανισότητες που διευρύνονται στην Ελλάδα, δεν έχει πάρει πρέφα για την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα και παρουσίασε περίπου μια εικόνα, μια μαγική εικόνα για τις τράπεζες και την οικονομία και φόρτωσε όλα τα προβλήματα σε εξωγενείς παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά το πιο εξοργιστικό, Κατερίνα, ποιο ήταν σήμερα, για όσους είδαν την ακρόαση, ότι ο κύριος Στουρνάρας αρνήθηκε, παρά τις επίμονες πιέσεις του Νίκου Παπά εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, τη δημοσιοποίηση των business plan των servicers. Και μάλιστα ο Νίκος Παπάς εξοργίστηκε από αυτή τη στάση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και ζήτησε και νομική τεκμηρίωση για την απάντησή του ότι η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα business plans των servicers. Τα ερωτήματα βέβαια που δεν απάντησε ο κύριος Στουρνάρας είναι πολύ σοβαρά και αφορούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.
0: Αφορούν τη βασική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αφορούν τα τεράστια πραγματικά κέρδη των τραπεζών, τα οποία επιτρέπει ο κύριος Στουρνάρας με τη στάση του και την πολιτική.
21: Υπερασπίστηκε μάλιστα σήμερα ως θέσφατο.
0: Αλίμονο, εφόσον είναι ο επικεφαλής. Ναι. Και βεβαίως πάνω απ' όλα αφορούν τους χιλιάδες, θα μην πούμε εκατομμύρια πια, έτσι. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από τους services να χάσουν τα σπίτια τους.
21: Σύμφωνα, ναι, όπως τονίστηκε και σήμερα από τον Νίκο Παπά, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 30% της οικονομίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους services και πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Άρα ουσιαστικά, με το δεδομένο ότι στα χαρτοφυλάκια των funds βρίσκονται 300.000 επιχειρηματικά δάνεια, θα πρέπει να περιμένουμε, κάτι που δεν απάντησε ο κύριος Στουρνάρας, 100.000 ρευστοποιήσεις για μικρομεσαίους προφανώς, γιατί αυτοί πληρώνουν συνήθως το μάρμαρο το επόμενο διάστημα. Και για όλα αυτά ο κύριος Στουρνάρας αποφάσισε ότι δεν έχει υποχρέωση να δώσει απαντήσεις. Δεν επικαλέστηκε κάποιο νομικό κόλλημα, αλλά
0: επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
21: Σωστά, είναι συνηθισμένο στη Βουλή δυστυχώς. Παράλληλα, στο μεταξύ, Κατερίνα, είχαμε και ένα άλλο κοινό αίτημα σήμερα από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, για να γίνει ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να κληθεί εκεί για να ενημερώσει τη Βουλή η διοίκηση του Υπερταμείου και να ασκηθεί και έλεγχος από τα κόμματα για το ρόλο, τις επιλογές και τη στρατηγική του Υπερταμείου. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει τελικά να γίνει αυτή η συνεδρίαση, γιατί μαζί τα κόμματα τα προοδευτικά συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό των μελών της Επιτροπής, άρα θα έχει ενδιαφέρον κάποια από τις επόμενες ημέρες και αυτό για τα ζητήματα της οικονομίας δηλαδή. Όμως είναι αλήθεια ότι παρόλα αυτά, παρότι έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, όλοι εδώ στα πηγαδάκια και παντού είμαστε ακόμη στον απόϊχο όσον είχαμε την Παρασκευή.
0: Πριν κλείσουμε το θέμα Στουρνάρα, δηλαδή το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία.
21: Τελικά ναι.
0: Το Στουρνάρα, μάλιστα.
21: Ναι, γιατί είναι δεδομένο ο κύριος Κυριακάκης που εκπροσώπησε την κυβέρνηση.
0: Εγγράφεται και καταγράφεται αυτό. Ναι.
21: Μέσα στα εγκόμια προφανώς για τον κύριο Στουρνάρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να το αναφέρουμε ως είδηση αυτό. Ναι. Και τελικά ανανεώθηκε, εισηγήθηκε τέλος πάντων η αρμόδια επιτροπή της Βουλής στην ανανέωση του ισόβιου, ας βάλουμε εισαγωγικά, αλλά τελικά.
0: Για εκεί πάει.
21: Αν πάμε για 16 χρόνια. Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, φυσικά όπως είπες, όλα είναι στον απόϊχο της Παρασκευής, έτσι.
21: Όλοι εδώ συνεχίζουν να σχολιάζουν πολύ αρνητικά φυσικά το πραξικόπημα, ας το πούμε, το κοινοβουλευτικό που είδαμε να εκτελήσεται την περασμένη Παρασκευή, όταν η κυβέρνηση επικαλέστηκε ζητήματα εθνικής ασφάλειας για να ανεβάσει τον πήχη στο 151 και τελικά να καταψηφίσει μόνη της, γιατί είχε αποχωρήσει η προοδευτική αντιπολίτευση, το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκολπές. Κάτι που είναι, αν το ερμηνεύει η αντιπολίτευση συνήθως έτσι, ομολογία ενοχής και τρόμος απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνει εξεταστική επιτροπή, όπου ο εκβιαζόμενος από τον κύριο Ντίλιαν πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη θα έπρεπε να δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει και μετά και την απόφαση του πλημελιωδικίου. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά νέα στοιχεία τα οποία αγνοεί τόσο η κυβέρνηση που μπάζωσε το αίτημα για εξεταστική, όσο και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος, Κατερίνα, θυμίζω, πέρα από το ότι δεν ανέσυρε την υπόθεση του αρχείου και έχει να ασχοληθεί με άλλα θέματα από ό,τι φαίνεται, απαξίωσε και αυτό στη Βουλή, καθώς δύο μέρες πριν από την Παρασκευή αρνήθηκε να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενος στην διάκριση των εξουσιών και εξορκίζοντας και αυτός την αντιπολίτευση για την αντιθεσμική του συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα και θα έχουμε πολλά ακόμη να εκτελήσονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Τάσος, για να
21: μιλήσουμε
0: στη Βουλή. Καλό μεσημέρι. Και υποδέχουμε αμέσως τον Θόδωρη Χονδρόγιανο, συνάδελφος δημοσιογράφος της ερευνητικής δημοσιογραφίας, τον United, τον Reporter United, που έχουν ασχοληθεί με τις υποκλοπές πόσα χρόνια. Θόδωρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλησπέρα στα ακροάτες.
0: Εμείς ευχαριστούμε που
2: πάμε 4 χρόνια και.
0: 4 χρόνια και.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα γεράσουμε με αυτό το θέμα. Θα γεράσουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πώς είδατε η ομάδα σας όλα αυτά που συντελέστηκαν την Παρασκευή?
2: Νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μία. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία διαδικασία συγκάλυψης, σε μια διαδικασία συνεχόμενης συγκάλυψης και της υπόθεσης των υποκλοπών, του σκανδάλου, και χωρίς πια οποιοδήποτε πρόσχημα. Δηλαδή και το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο που δεν θα προχωρήσει, αλλά και είδαμε και τη δικαστική συγκάλυψη του κύριου Τζαβέλα, πια νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις υποκλοπές, που είναι η ίδια η συγκάλυψή τους. Φυσικά, να πούμε ότι αυτό έρχεται να...

0: Ιωδικείο,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω εγώ ότι είμαστε μπροστά σε αυτό το απροκάλυπτο, ναι, ακόμα ένα απροκάλυπτο στάδιο συγκάλυψης υπόθεσης.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, το άλλο κομμάτι που είναι και πιο μείζον στην πραγματικότητα, το λέω έτσι διότι δεν περίμενε κανείς ότι δεν θα προχωρούσε σε συγκάλυψη η κυβέρνηση. Κινήσεις της δικαιώνουν τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι είναι εκβιαζόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύστημα Μητσοτάκη, από τον Τίλιαν εννοώ, και φαντάζομαι το συμμεριζεστεί και εσείς ως η ομάδα η οποία επί 4 χρόνια ασχολείται και αποκαλύπτει τα περί υποκλοπών. Άρα έχει κλείσει το θέμα των υποκλοπών με αυτές τις μεθοδεύσεις, Θοδωρή?
1: Όχι, δεν έχει κλείσει σίγουρα. Έχουμε μια βασική διαφοροποίηση στα πλημελήματα και στα κακουργήματα. Τα πλημελήματα, επειδή μιλάμε για πράξεις οι οποίες τελέστηκαν πριν από ακριβώς 5 χρόνια, βαίνουν πια προς όσες δεν έχουν ήδη γίνει δίωξη, βαίνουν προς παραγραφή. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα συνέβαινε ακόμα και αν ο κ. Τζαβέλας ανέστηνε από το αρχή την υπόθεση. Δηλαδή, ήδη θα πηγαίναμε σε παραγραφή με φόντο της καθυστέρησης της δικαιοσύνης και του κ. Ζήση στο προηγούμενο στάδιο. Ωστόσο, για τα κακουργήματα, και εδώ έχουμε στοιχεία ότι μπορεί να έχουν διαπραχθεί κακουργήματα, δεν έχουμε 5 ετία αλλά 20 ετή παραγραφή. Για αυτά, όπως είναι η κατασκοπία, η οποία είναι και επιμέλημα και κακούργημα, ξέρετε από τη μορφή της, έχουμε ακόμα περιθώριο, έχουμε την 20 ετή παραγραφή, δηλαδή έχουμε ακόμα άλλα 15 χρόνια. Οπότε εκεί, πρώτον, οι υποκλοπές δεν έχουν κλείσει, και δεύτερον, έχουμε ακόμα τα κακουργήματα που θα τρέχουν, και δυστυχώς για την κυβέρνηση η παραγραφή είναι τόσο μεγάλη που θα ξεπεράσει και την δική της ζωή, όποια και αν είναι αυτή στην εξουσία. Οπότε οι υποκλοπές δεν έχουν κλείσει. Αυτό αφορά το ποινικό κομμάτι. Φυσικά το δημοσιογραφικό θα αναδείξει και άλλα στοιχεία.
0: Δηλαδή,
1: αλλά ακόμα και το ποινικό. Νομίζω εγώ ότι το γεγονός ότι οι τελευταίες, όπως προαναφέρατε, οι τελευταίες δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, οι οποίες παραπέμπουν στο ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ ελληνικών υπηρεσιών και συστήματος Predator. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ με αυτό το οποίο έλεγε ο ίδιος, και δεν υπήρξε καμία αντίδραση ουσιαστική από την κυβέρνηση. Νομίζω εγώ ότι δείχνει μάλλον ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ακόμα να αποκαλυφθούν όσον αφορά τις υποκλοπές και τις ΕΕΠ και του Predator και τη σύμπτωσή τους, που για την κυβέρνηση είναι σύμπτωση, αλλά από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία οδηγούν σε ένα τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. Οπότε νομίζω εγώ ότι έχει ακόμα πάρα πολλά να αναδείξει και η δημοσιογραφία και η κοινωνία των πολιτών, και αυτά νομίζω ότι θα καταλήξουν και στα δικαστήρια, γιατί η υπόθεση ακόμα, και αν έχουμε αυτή τη συγκάλυψη, έχουμε το εφετείο, οπότε θα συσφερθούν και
0: εκεί. Είναι το Δεκέμβρη, έτσι.
1: Ακριβώς, το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη,
0: ναι.
1: Και δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις με τον κύριο Τζαβέλα.
0: Ναι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε νέα στοιχεία από την ερευνητική δημοσιογραφία που κάνετε για τις υποκλοπές. Ένα, σωστά, με βάση όσα είπατε. Και το άλλο που μένει να δούμε, ένα από τα άλλα που μένουν να δούμε, γιατί είναι πολλά, είναι τι λένε οι πληροφορίες σας της ομάδας για το πώς θα κινηθούν τα υπόλοιπα θύματα των υποκλοπών. Δηλαδή, θα έχουμε μηνύσεις, θα έχουμε παρεμβάσεις άλλου τύπου. Τι εικόνα έχετε εσείς, τι κλίμα, τι πληροφορίες?
1: Η εικόνα που έχουμε κατ' εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν και άλλα θύματα που θα κινητοποιηθούν. Δηλαδή, να πούμε ότι στο πλαίσιο της πρώτης δίκης των υποκλοπών υπήρξαν κάποιες μηνύσεις, αλλά ενδεχομένως ο αριθμός να ανοίξει. Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία, πλειονότητα των θυμάτων, που είναι υπουργοί, ενεργοί και αξιωματούχοι πολλοί εξ αυτών, δεν θα κινηθούν και δεν θα προστατεύσουν ούτε τους εαυτούς τους, για το οποίο μπορεί να έχουν δικαίωμα, αλλά ούτε και το αξίωμα που έφεραν ή φέρουν, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα. Δηλαδή, το να είναι κάποιος παρακολουθούμενος υπουργός και να μην προσφεύγει στη δικαιοσύνη και στις αρχές, για να δούμε ποιος τον παρακολουθεί, και αν υπάρχει κινητική για την εθνική ασφάλεια και για τη δημοκρατία, είναι κάτι που το κρίνει ο κόσμος και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αντάξιο του αξιώματος που έχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά τις μηνύσεις που θα γίνουν σε αυτήν την υπόθεση.
0: Ο κύριος Κεσές, όπως θα ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι την προηγούμενη που αρχιοθέτησε την υπόθεση ο κύριος Τζαβέλας, είχε πάει στον Άριο Πάγο με νέα στοιχεία. Με νέα στοιχεία, ακριβώς, επιπλέον αυτών που αποκαλύφθηκαν στη δίκη στο μονομελές πλημελιοδικείο. Έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο από ό,τι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον.
1: Και το θέμα είναι πώς γίνεται μέσα σε ένα 24ωρο ο κύριος Τζαβέλας να αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση, ενώ εισέφερε νέα στοιχεία ο κύριος Κεσές. Δηλαδή, για ποιο λόγο τέτοια υπήρξε μια γρήγορη κινητικότητα της εισαγγελίας σε αντίθεση με τη διερεύνηση των υποκλοπών, στο να

0: στο να πάρθει απόφαση να μην ανοίξει το αρχείο. Και το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας είπε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία κατά διάρκεια της δίκης που προέκυψαν. Δηλαδή εκεί ήμασταν και δεν θα σημαίνει ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη, θα σημαίνει ότι θα ανέβει την υπόθεση του αρχείου για να την εξετάσει. Αυτή η απόφαση να μην το κάνει προκάλεσε πάρα πολλές εντυπώσεις.
1: Αυτό που από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον φοβούνται περισσότερο από όλα για να το συμπυκνώσουμε όσο γίνεται είναι η κατασκοπία, έτσι. Διότι έχει γύρει άλλου τύπου ζητήματα πια η κατασκοπία.
0: Ακριβώς και η κατασκοπία, ναι, η κατασκοπία είναι κακούργημα. Είναι και κλημέλημα και κακούργημα. Έχει δύο μορφές στον ποινικό κώδικα. Ως κακούργημα έχει 20η παραγραφή. Και μάλιστα επιφέρει ποινή φυλάκιση έως και ισόβια. Δηλαδή είναι το μέγιστο των ποινών.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι το.
0: Ακριβώς και όταν εδώ έχουμε παρακολουθήσεις και από την ΕΕΠ και από το Predator, οι οποίες αφορούν ανθρώπους που είχαν πρόσβαση σε απόρριτες και διαφανθισμένες πληροφορίες. Τότε προφανώς ενδεχομένως να στοιχειοθετείται το αδίκημα του κακουργήματος. Και ας φανταστούμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει στελέχτης ή κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι να διώκονται για κακούργημα.
1: Βάζονται
0: στις ασφαλές της χώρας και πολιτικά και ποινικά, φυσικά αλλά και πολιτικά. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, μάλιστα για μια κυβέρνηση η οποία βασίζει το πολιτικό της αφήγημα στο ότι εμείς προστατεύουμε την εθνική ασφάλεια. Το να πάει σε δίκη, σε βάρος της εθνικής ασφάλειας, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την ίδια.
1: Και κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής παρά τις πιέσεις, επανειλημμένες πιέσεις όλων, είναι πού βρίσκονται, πού βρίσκεται, ποιος έχει το υλικό της παρακολούθησης.
0: Ακριβώς.
1: Από το Predator, την Ιντελέξα και όλα αυτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι η αφωνία της κυβέρνησης απέναντι στις δηλώσεις Ντίλιαν δείχνει ότι αυτό το οποίο προκύπτει πάντα σε ένα σκάνδαλο των υποκλοπών ως απόνερα, το γεγονός ότι υπάρχει κάπου μια πληροφορία η οποία κάποιο κέντρο φοβάται ότι θα βγει και οριοθετεί τη συμπεριφορά του, αυτό δείχνει ότι όντως η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται υπό κάποιο είδος δυνάμει εκβιασμό. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μείνει σε ένα σκάνδαλο υποκλοπών.
1: Ναι, βέβαια. Λέγαμε στην αρχή του μαγκαζίνου με τον Κώστα Ντομπουλακεδέ, τον αρχισυντάξη πολιτικού της Αυγής, για το πολύ θερμό επεισόδιο που είχαμε χθες στο γήπεδο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να θυμίσουμε εδώ με αφορμή αυτό στους ακροατές ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν στους παρακολουθούμενους, έτσι, από τον Predator.
0: Ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είχα δημοσιευθεί τότε, ήταν παρακολουθούμενος μέσω του κύριου Καρυπίδη, του ιδιοκτήτη, του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης, που τότε υπήρχε επαφή επικοινωνία μεταξύ του κύριου Μαρινάκη και του κύριου Καρυπίδη. Οπότε μέσω αυτού του προφανώς έχουν υποκλαπεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συνομιλίες του. Οι σχέσεις είναι προφανώς, από ό,τι αποδεικνύει και το χθεσινό περιστατικό, όχι καλές.
1: Ναι, και κομψά το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε
0: από μόνες τους.
1: Ακριβώς και τα γεγονότα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Ο Θοδωρής Χονδρόπουλος της ομάδας της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Τι είπα εγώ, Χονδροπάλος είπα, Χονδρόγενος. Λοιπόν, ο Θοδωρής Χονδρόγενος από τους Reporter United, ο Μιχάλης Τρίκας για το κλείσιμο, για να δούμε τα τρελά. Και θα το πω έτσι πολύ συνειδητά, Μιχάλη, του Τραμπ στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις και σε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα.
1: Έχουμε ένα βόμβο, τι συμβαίνει από τη γραμμή του Μιχάλη. Είναι...
2: Εγώ σας ακούω κανονικά.
1: Εντάξει, Μιχάλη, ωραία.
2: Ναι, χτες τέτοια ώρα και αργότερα μετά το δημοσίευμα των Financial Times υπήρχε αίσθηση ότι η συμφωνία είναι ζήτημα ορών. Αυτό προανήγγυλαν όλες τις πλευρές.
1: Αυτό σήμερα το ακούμε δύο μήνες τώρα, πόσο το ακούμε ότι είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτές οι ώρες διαρκούν πολύ. Σήμερα επιστρέψαμε σε αυτό τη σταθερά των τελευταίων μηνών, γιατί πάλι υπάρχει αίσθηση ότι οι δύο πλευρές διαγωνίζονται για το ποιος θα δώσει την αίσθηση ότι βιάζεται λιγότερο, δηλαδή δεν μας απασχολεί καθόλου. Μέχρι πριν από λίγο βγήκε ο Τραμπ και λέει η συμφωνία είτε θα είναι σπουδαία συμφωνία και ουσιαστική, είτε δεν θα είναι καθόλου, δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Όλα αυτά έπειτα από τις δύο ροές που έδειχναν ότι ότι πρόκειται απλώς για μια παράταση της έφραυσης και κυρίας, σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και αποκλιμάκωση του αμερικού ναυτικού. Σε αντάλλαγμα με το Ιράν αναφέρεται να δέχεται απλώς να επιστρέψει σε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, όλο αυτό ήταν το έναυσμα για να ξεσπάσει μια πολιτική θύελλα κατά του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.
1: Με φίλους και εχθρούς.
2: Ναι, γιατί όμως άρχισαν να τον πυροβολούν από κάθε πλευρά. Ο επικέστερος χαρακτηρισμός είναι φιάσκο. Άλλοι μιλάνε για καταστροφή, άλλοι για χειρισμούς ταπεινωτικούς για τη ΣΥΠΑ. Το κοινή παράμετρος είναι ότι επιστρέφουμε μετά από τόσους μήνες, τόσους νεκρούς, τόσες καταστροφές και τόσα δισεκατομμύρια που κάψαμε σε αυτόν τον πόλεμο, γυρίζουμε στο σημείο της αφετηρίας. Υπάρχουν ακόμα και γεράκια της αμερικανικής πολιτικής κοινής που λένε ότι δεν δώσατε τα στενά του ορμού στους Ρούς της Επανάστασης, πρόκειται για πολιτική καταστροφή. Ακόμα και η Wall Street Journal που εκφράζει γενικά το πολιτικό στρατηγικό κατεστημένο μιλάει για στρατηγική υποχώρηση της Ουάσιγκτον. Ενώ, όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δίνει θέση, είναι η επική οργή πια στρέφεται εναντίον του. Και γι' αυτό βγήκε, αν κάνουμε ένα flashback μάλιστα και πάμε στον Ιανουάριο, όταν εξέβαλαν αυτή την εικόνα ανεξέλεγκτης επιθετικότητας με μια απροκάλυπτα αρπακτική διάθεση, ότι ό,τι μας αρέσει το αρπάζουμε από τη Γρυλανδία μέχρι τα πετρέλαια του Ιράν, μέχρι ό,τι θέλουμε. Τώρα βλέπουμε πώς αυτό το κλίμα έχει αρχίσει να βρει κανένα τείχος σε αυτή την προσπάθεια και τώρα το κλίμα αρχίζει και αντιστρέφεται. Ευτυχώς.
1: Άρπαξε το διεθνές δίκαιο, άρπαξε ο Τραμπ και τώρα θα το πληρώσει πάντως. Και δεν το λέω σε ευχή, αλλά το λέω με βάση τα δεδομένα που μας περιγράφεις και δεδομένου ότι είναι και πολύ φιλτραρισμένη πληροφόρηση. Πρέπει να ανατρέξετε εσείς οι διεθνατζίδες. Φαντάζομαι ότι έχετε φοβερή δυσκολία στο να βρείτε αφιλτράριστες πηγές, έτσι.
2: Φυσικά, ναι, φυσικά.
1: Ναι.
2: Απλώς νομίζω ότι θα την πληρώσετε κάποιος άλλος, μικρότερος, γιατί δεν μπορεί αυτή η ομολογία ήτας να πάει ο Τραμπ στις εκλογές αυτή τη στιγμή δηλώνοντας χαμένος στο Ιράν. Πιθανότατα κάποιος μικρός, όπως η Κούβα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι.
1: Ναι.
2: Κάποιος για να εμφανιστεί ότι υπάρχει μια επιτυχία στη αυτή την επιθετική εξωτερική πολιτική, δεν νομίζω θα υπάρξει πλήρης αναδίπλωση και θα μπει μέσα στο καβούκι του. Ναι. Κάπου θα εκτονώσει αυτή την επιθετικότητα σε έναν ευκολότερο στόχο, πιθανότατα.
1: Όλα τον Νοέμβριο, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό.
1: Έχουμε καιρό, εντάξει, έχουμε καιρό, αλλά έχουμε μέχρι τώρα κινήσεις οι οποίες του έγιναν μπούμεραγκ. Τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα για να κλείσουμε.
2: Ναι, έτσι, βέβαια, βέβαια. Και έχουμε ένα Τραμπ πλέον ζεματισμένο και ταπεινωμένο.
1: Δεν κέρδισε τίποτα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων ακόμη και από πλευρές
2: του. Είναι και το δικό του στρατόπεδο, το έχει διχάσει μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Σύντομο δελτίο ειδήσεων αμέσως, αν δεν έχει, πάμε κατευθείαν το Σπύρο Γκουτζάνη για να συνεχίσει τη δική του έρευνα και ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα για εσείς.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδο σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δημός Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Ποτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό της οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλώνα και τα τενάγια των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, Θεία Λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παράκληση στον Άγιο Νικολάο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδος σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δημός Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Κοτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό τη Οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλώνα και τα τενάγη των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, θεία λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας παράκληση στον Άγιο Νικολάο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλαιώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920062472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 25 του μήνα σήμερα.
2: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
1: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
2: Σιγά σιγά.
1: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ.
2: Mm-hmm.
1: Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή, όταν mm-hmm. βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
2: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
1: Καταλαβαίνω, θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε, σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
2: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
1: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
2: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
1: Της χαρτοπετσέτας.
2: Όχι, της πετσέτας.
1: Της πανινής.
2: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
1: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε. Καταλαβες.
2: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
2: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
1: Ναι.
2: Κάνε οτοστόπ.
1: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
2: Με έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
1: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
2: Εδώ κάθομαι.
1: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνούπαρες.
2: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
1: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια, που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το διάστημα.
2: Από όλα έχει αυτός ο Μπαξέ σε εμάς.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό... λες τις. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό... έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, okay. Κατάλαβες. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου. Έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη πρωτού προχωρήσετε. Γιατί αν δεν τα μελετήσετε, μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε it's complicated, είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις, αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστική στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. Υπάρχουν εντάσεις, κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, Οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια, είναι εύκολο να κάνετε έτσι μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι τι στο περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή. Θα περάσει.
1: Και
0: μια Δευτέρα είναι αυτή. Υπομονή, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή. Έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπομονή ουρανός είναι. Θα περάσει.
0: Υπομονή, εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από το Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευυβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε, παιδιά, εδώ θα είμαστε, εμείς.
0: Ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

0: old, but I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Καβάλα News. Το ραδιο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, πας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, 25 Μαΐου σήμερα.
2: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
1: Βγαίνει η Δευτέρα Μαΐου. Από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
2: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός πρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην κλειδί και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι, υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο, το οποίο έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μία έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα η οποία του βάζει διάφορα δύσκολα ανάλογα με την

0: Αποτέλεσμα αυτό να το έμαθε με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί, έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια και να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι από την Ελλάδα, εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει: τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι? Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά τους στο Παρίσι. Άλλη ζωή, άλλη ζωή, τελείως. Παιδί μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πώς θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει: μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, πας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο, έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από το Τζόκερ επίσης, και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα. Καταλαβες. Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Κάπου εκεί είμαστε
1: δεν
0: εμείς.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα είναι, αυτά τα υπόλοιπα. Είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μ' άφηνες την ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Θα το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα το διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδος σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δημός Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Ποτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό τη Οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλώνα και τα τενάγη των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, Θεία Λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παράκληση στον Άγιο Νικολάο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλαιώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
9: Έχεις ιδέα? Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή
1: 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
2: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται. Έχω γενέθλια.
1: Μεγαλώνεις. Κατά ένα χρόνο.
2: Γερνάω.
1: Κατάλαβες.
2: Λοιπόν,
1: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
2: Έχω
1: καλά
2: νέα.
1: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
2: Έχω νέα. Mm-hmm. Έχω ειδήσεις. Οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
1: Πάλι.
2: Στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
2: Μα να μη σου πω.
1: Τι εξελίξεις θα έχουμε.
2: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαιτίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ε?
1: Εντάξει, το να φιλοδοξείς είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
2: εδώ,
1: ξέρεις.
2: Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
1: Γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
2: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
2: Όχι, φέρνει γενικότερα, δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά mm-hmm. προγράμματα, θα mm-hmm. αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο σκήνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική.
1: Το Αφάνκια Ντέν, έτσι, της εξέλιξης. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα.
2: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι.
1: Το πας από πρώτο, εδώ, το πας από
2: το
1: εκεί.
2: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
1: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
2: Εγώ το πάω.
1: Πας να το ξεφουρνήσεις.
2: Μόνο του πηγαίνει.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με έτσι, βλέπω να πηγαίνω έτσι στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις. Ε,
1: ναι,
0: δεν λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είμαι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια
1: έτυχε,
0: και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι λίγο
1: ιστορία
0: μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονες σου λέει, λες και. Αν
1: ότι
0: δεν το λέγει
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την αγκάλε.
0: Έτσι που μας φέρνει το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Έτσι. Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
12: Το νέο
11: Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μία κίνηση, έχουν μία περιστροφή.
1: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
2: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλε εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
2: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
1: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
2: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
1: Λάθος υπολογισμοί.
2: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
2: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
1: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
2: Στους διδήμους, που έχουν να κάνουν με επικοινωνία, με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
1: Λέω κι εγώ. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε. 3 8 του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Χρόνια. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί είναι που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά, έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, παιδιά το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει αυτό. Να. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Mm. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη.
1: Δηλαδή,
0: θα μπορείς
1: να...
0: κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν. Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: τέλος για σήμερα αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα. Έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτατα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιέλα.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ και μετά θα δούμε πού θα πάμε. Σε ποια χώρα. Να λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδος σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν 2 άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δημός Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Ποτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό τη Οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλώνα και τα τενάγη των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, θεία λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας παράκληση στον Άγιο Νικολάο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
21: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου ρε Άννα Κουβαρά.
2: Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος δευτεριάτικα, πώς να μου πεις.
1: Γιατί καλέ να μην είμαι, μια χαρά δεν είναι. Όλα μια χαρά, καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα.
2: Τελευταία εβδομάδα του μήνα.
1: Ναι, μια χαρά για όλες και όλους που τέλος πάντων έχουν αυτό το θράσος να μπαίνουν στη θάλασσα. Χαίρομαι ειλικρινά.
2: Τι είναι αυτό όμως, μπαίνουν, ξέρεις πόσοι.
1: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
2: Τι
1: μην κοιτάς που εμείς περιμένουμε να πιάσει Ιούλιο.
2: Σε απόσταση ασφαλείας.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Είδες. Είδες.
1: Σιγά σιγά.
0: Αμέ.
1: Ναι. Γινόμαστε Ευρώπη.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Mm. Το πιο ακριβό σπορ σε όλη την Ευρώπη.
1: Μια χαρά.
0: Και μάλιστα για μας που τέλος πάντων εντάξει ενδιαφερόμεθα.
1: Ενδιαφερόμεθα ακούω.
0: Πού θα βάλεις ας πούμε τα σκάφη.
1: Σωστά,
0: σκάφη.
1: Έχω και κότερο, πάω μια βόλτα.
0: Έτσι. Εκεί υπάρχει προβληματάρα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε λοιπόν γιατί μιλάμε.
1: Για πες.
0: Μιλάμε για τα τέλη ελιμενισμού,
1: ναι,
0: από τα σκάφη.
1: Ναι.
0: Όχι τη σκάφη.
1: Που εμένα,
0: παναλαμβάνω.
1: Που εμένα με ενδιαφέρει τρομερά γιατί έχω δύο.
0: Σκάφες. Έτσι. Να τις χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι 2.400 ευρώ ημερησίως για μια από τις 14 διαθέσιμες θέσεις στο Πορτοφίνο. Το Πορτοφίνο, ναι, τώρα ξέρεις που είναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για την παραλία της Ήμπιζα Μάγνα.
1: Α, στη μεγάλη Ήμπιζα.
0: Θέλεις 4 χιλιάρικα την ημέρα για το σκάφο. Και πάμε τώρα στα πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, στη
1: για
0: Μαρίνα.
1: Πες.
0: Η οποία έχει 59 θέσεις, περικαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα έχει θέσεις για σκάφη από 70 έως 100 μέτρα.
1: Αχα.
0: Και πρόσεξε τώρα να δεις τα χρήματα που χρειάζεσαι. Για ένα σκάφος λέει 30 μέτρων,
1: ναι,
0: το τίμημα ξεκινάει από 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τέλεια. Όχι την ημέρα φαντάζομαι.
0: Για 30 χρόνια.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Εντάξει. Για σκάφη 46-50 που είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αναβαίνει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όταν λες 46-50 είμαι εγώ, εννοείς την ηλικία.
0: Όχι,
1: για να μην σφαχτούμε.
0: Στο μήκος του σκάφου σου, καλέ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν. Και όλοι πλέον,
1: ναι,
0: το βλέπουν και σε μια πάρα πολύ καλή επένδυση.
1: Βέβαια.
0: Έχει καταδύσει real estate, φιλενάδα.
1: Κανονικά.
0: Έτσι. Γιατί σου λέει ο άλλος, οκ, okay, θες να κάνεις μια επένδυση, έχεις λεφτά, αγόρασε μια τέτοια.
1: Μαούνα.
0: Όχι βρε, θέση, εντάξει. Λοιπόν, και άσο να δουλεύει το
1: βέβαια
0: πράγμα.
1: Τι.
0: Έτσι κάθε χρόνο οικονομάς.
1: Αμέ, πώς δεν οικονομάς.
0: Στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, παρακαλώ.
1: Φίλε
0: αισθάνομαι
1: μου, έχουμε γίνει
0: Μοντεγάσκος.
1: Μην το συζητάς. Μόνο πρίγκιπας μας λείπει.
0: Αυτό είναι.

0: Γιατί? Στην TV.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: όρισε.
0: Θα σε πάω στην τηλεόραση όπως πάντα στο τι
1: εδώ TV. Έξω.
0: Όχι, όχι. Α. Θα σε πάω στο θέμα μας για την τηλεόραση.
1: Α,
0: αλλά μέσω βιβλίου.
1: Ναι.
0: Θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Θα μιλήσουμε σήμερα κάθε εβδομάδα.
1: Μάνιουαλ για την τηλεόραση.
0: Όχι. Δεν έχω μάνιουαλ.
1: Όχι τέτοιο βιβλίο.
0: Όχι τέτοιο, απ' τα άλλα.
1: Α, για πες.
0: Τα μυθιστορήματα.
1: Α.
0: Βρήκα 5 μυθιστορήματα, θα τα λέμε ένα κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα.
1: Πολλά λες.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Που είναι εξαιρετικά βιβλία και γίναν και καλά σύριαλ. Και ξεκινάω. Η αγάπη άρχισε μια μέρα της Λιλή Ζωγράφου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε βιβλίο.
1: Όποια
0: έγινε
1: φιλενάδα, συγγένισα, πώς το λένε, συναδέλφισσα έχω και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει διαβάσει Λιλή Ζωγράφου.
0: Και Πάολο Κοέλιο.
1: Η αγάπη άρχισε μια μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε σύριαλ για τη σεζόν 97-98 σε σκηνοθεσία Κουτσομίτη και έπαιζε εξαιρετικά και η Καριοφιλιά Καραμπέτη και η Τάνια Τρίπη και η Πέγκη Τρικαλιώτη και ο σχορεμένος ο εξαιρετικός ο Μινάς Χατζησάβας.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή πολλοί μπορεί να μην έχουν δει το σύριαλ, ας πάρουν το βιβλίο, δεν είναι κακό όσοι δεν το έχουν.
1: Ναι. Πάντως εγώ είχα ακούσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι εντάξει τώρα, ξέρεις, δεν είναι και πιστή αναφορά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Έχει
0: τώρα
1: πάρει
0: να είναι κλίση, ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
0: Γι' αυτό σου λέω και να το έχεις δει το σύριαλ την παλαιά ημερομηνία 97-98. Ας διαβάσεις το βιβλίο που είναι και η πιο σωστή απόδοση.
1: Μάλιστα. Τότε είχαμε έγχρωμη. Είχαμε.
0: Είχαμε.
1: Ωραία, μπράβο, μάλιστα.

0: 8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας έχει πιάσει μια λογοδιάρεια σήμερα.
1: Πραγματικά όμως, μας κάνει μηνύματα απελπισμένα με τα χέρια απ' έξω.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Είναι το ελλειπτικό σύνδρομο της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Μάλλον.
0: Που ήμασταν πιο συνοπτικοί.
1: Και πιο χαλαροί.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λέει τόσα χρόνια Βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα.
1: Ωραία με πήγε στο θέμα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι υποτίθεται κοπλιμέντο.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Στη Νορβηγία, σε μια πόλη στο Σίεν και συγκεκριμένα στην οδό Τοργάτα, μιλάμε τώρα, τα ξέρω όλα,
0: αιδίες,
1: το νουμεράκι δεν ξέρω μόνο.
0: Ναι, εντάξει, μάξι, πώς το λένε, extra large.
1: Ναι, κάνανε κάτι έργα για ίδρευση.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν την Ελλάδα, που ό,τι και να σκάψεις από κάτω θα βρεις ένα αρχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί βρήκανε κάτι βαρέλια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε ασβέστη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βαρέλια λοιπόν ανακαλύψανε, γιατί πήγαν αρχαιολόγοι εκεί, ότι είναι από το 17ο αιώνα, που για την Νορβηγία είναι παλιά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι. Σε εντυπωσιακά...
0: Πόσο νέοι είναι.
1: Πόσο νέοι. Σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζουν ότι ο ασβέστης από πάνω ήταν για να προστατεύσει το υλικό μέσα στα βαρέλια κατά τη διάρκεια των σκληρών σκανδιναβικών χειμώνων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε θαυμάζω.
1: Με θαυμάζεις.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί από όλα.
0: Γιατί ρε φίλε, μας αναφέρεις κάτι τέτοιες ανακαλύψεις οι οποίες έχουν αλλάξει τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ανθρωπότητα
1: έχουν
0: ολόκληρη.
1: Φέρει τα πάνω κάτω.
0: Βαρέλια με ασβέστη στην Νορβηγία.
1: Όχι με ασβέστη μέσα, με ασβέστη γύρω-γύρω.
0: Σε παρακαλώ. Έτσι.
1: Και οι αρχαιολόγοι είπαν ότι επειδή αυτή η περιοχή έχει καεί πάρα πολλές φορές, είναι προφανές ότι τα θάβανε με το ασβέστη και κεγόταν η πόλη, την ξανανεβάζανε την πόλη και μετά ξανασκάβαν και βρίσκαν τα βαρέλια.
0: Εντάξει. Φοβερή. Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Σε λίγο έρχεται ένα σοβαρό παιδί στο στούντιο επιτέλους.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστε, να πω, μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κορίτσι μου, πάμε.
2: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
2: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται

0: από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπάρχει πρόοδος σε σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζεται ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για έναν ακόμα μήνα, ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις. Όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς που προορίζονταν για την τουρκική μαφία εντόπισε η αστυνομία στη Θράκη. Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν 25 πιστόλια μέσα σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Να πάρει θέση ο Δημός Καβάλας στην υποχρηματοδότηση της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Χρήστος Ποτόλιας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν με αποκλεισμό τη Οδού Εγνατία. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις, καθώς φέτος η καλλιεργητική περίοδος έχει χαθεί. Σύσκεψη στον Αμυγδαλώνα και τα τενάγη των Φιλίππων έχει συγκαλέσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Καβάλας. Έχουν κληθεί αγροτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη. Λατρευτικές συνάξεις για τη στήριξη των μαθητών που ξεκινούν τις πανελλαδικές διοργανώνει η τοπική Μητρόπολη. Το πρωί της Τετάρτης, θεία λειτουργία στη Μονή του Αγίου Σύλλα και στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας παράκληση στον Άγιο Νικολάο. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα εξωστρεφής Γεωργία διοργανώνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι το Επιμελητήριο Καβάλας. Ενημέρωση για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αγροτικές εξαγωγές. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης Δοξιάδης και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 με 5. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
5: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ παρέα με το 2 στην τιμή του ενός για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: 2 στην τιμή του ενός.
0: Ναι.
1: Και okay. Μαζί μας.
0: Ναι. Βεβαίως. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή, sorry.
1: Το παπούτσι του εργοδηγού.
0: Μα για όνομα του Θεού. Και έγινε και τρέν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το είδα έτσι πολύ ανεβασμένο. Σε διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τιμή δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει, θα είναι.
1: Δεν θα είναι μισή τιμή.
0: Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανίδη.
1: Κανονικά,
0: δηλαδή.
1: Σε χωματόδρομο τη θέλω τη κυρία με το παπουτσάκι.
0: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι, παιδιά, του καλοκαιριού που έγινε viral και που είναι ένα σανδάλι χωρίς πάτο. Όχι βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν έχει όλα, παιδί.
1: Τίποτα, παιδί μου, το μισό άδειο.
0: Εντάξει. Είναι ένα σχέδιο παπουτσιού που. Το δημιούργησε ο οίκος μόδας η Σανέλ. Σανέλ. Το παρουσίασε στη νέα συλλογή Cruise 2027. Ναι. Είναι για του χρόνου αυτό. Έτσι. Στη Γαλλία, στο Biarritz.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένα σανδάλι λέει που μοιάζει σκόπιμα ή μη τελεσκόπιμα.
1: Αυτό το ότι αφήνω το μισό παπούτσι έτσι έξω και λέω ότι είναι
0: καλέ,
1: σκόπιμα.
0: Καλά, έχει μόνο φτέρνα, συγγνώμη. Και στερεώνεται με το υπόλοιπο πόδι με δύο λουράκια.
1: Ναι.
0: Άρα η πατούσα γυμνή.
1: Ξέρεις τι φαντάζομαι.
0: Τι
1: ότι
0: φαντάζεσαι.
1: Επειδή η συλλογή λέγεται Cruise 2027, το φοράς μόνο στο σκάφος. Κατάλαβες. Σου σηκώνει λίγο τη φτέρνα στο σκάφος.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι.
0: Εντάξει. Σε λίγο θα δούμε και παντελόνια χωρίς να μην πω τι.
1: Κανονικά θα τρίζουν έτσι. Τα κόκαλα της κοκό.
0: Λοιπόν. Okay.
1: Θα μου πάρεις.
0: Όχι, να σε δω και ξυπόλυτη αγάπη μου, συγγνώμη.
1: Ξυπόλυτη θα ήταν καλά.
0: Όχι,
1: με το μισό παπουτσάκι.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή να ρωτάνε οι άλλοι, μα τέλος πάντων η κουβαρά δεν είχε λεφτά.
1: Δεν τις παίρνει ένα ζευγάρι παπούτσια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν μας το χαρε, παιδί μου, ότι έχουμε ψηλώσει τόσο πολύ εμείς.
1: Μη σου πω ότι και εγώ υπερξαφνιάστηκα.
0: Δηλαδή, τώρα,
1: εντάξει, τώρα έχουμε ψηλώσει κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε πιο ψηλοί από παλιά.
1: Πιο ψηλοί από παλιά και πιο ψηλοί από πολλούς.
0: Κατά κυριολεξία.
1: Ναι, πραγματικά όμως.
0: Έχουμε στοιχεία.
1: Βεβαίως, έχουμε έρευνα ολόκληρη.
0: Έλα.
1: Ναι. Έγινε μια έρευνα διεθνούς συνεργασίας του NCD Risk Factor Collaboration και όπου αποκάλυψε ποιοι λαοί βλέπουν τον κόσμο αφιψηλού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή ντερέκια.
0: Εντάξει, δεν μας λες και ντερέκια τώρα.
1: Όχι, δεν λέμε για μας.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, αν εξαιρέσουμε κάποιους.
1: Κάποιους, ναι.
0: Όπως ο Μιλών, ας πούμε, που είναι ένα 80 και.
1: Είσαι, δεν είσαι.
0: Εντάξει.
1: Μη σου πω, αν ανέβεις την καρέκλα, φτάνεις και τα δύο.
0: Παραπάνω, για πες.
1: Και όμως, κύριε, πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο, ότι σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων σε 193 χώρες, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη κρατάει τα σκύπτρα των πιο ψηλών.
0: Καλοτρώμε.
1: Η Ελλάδα δε καταλαμβάνει παγκοσμίως την 25η θέση. Δεν το λες και λίγο?
0: Όχι, είναι στις 25 πρώτες.
1: Βεβαίως. Διότι οι άντρες έχουν φτάσει στο 1,79 μέσο όρο.
0: Σε ύψος. Εντάξει.
1: Και εμείς κοντά στο 1,70.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Αυτό δείχνει βεβαίως ότι και το βιωτικό επίπεδο και η ανάπτυξη των νέων γενιών έχει βελτιωθεί εξαιρετικά. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στο top 5.
0: Για πες.
1: Να ξέρουμε από πού θα βρούμε σύντροφο. Ολλανδία.
0: Έλα, ψάχνεις, ε.
1: Ναι. Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Εσθονία.
0: Μάλιστα.
1: Δανία, εκεί είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Ισλανδία, και εκεί είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Αυτές είναι οι πέντε πρώτες.
1: Οι πέντε πρώτες.
0: Με ύψος από ένα.
1: Από 1,77-78
0: έως 1,75.
1: Έως 1,75, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ταιριάζει.
1: Ειδικά για την Ισλανδία είμαι κουκλίτσα.
0: Να πάτε να σας χαιρετάμε.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 327005.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News.
12: στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Α, ναι. Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: δεν είναι
0: δέσω.
1: Και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες.
1: Ναι.
0: Και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκανε, ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος.
1: Ναι.
0: Η Λόρεν Σάντσες.
1: Mm.
0: Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει κι άλλα από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε όπως έτοιμη, και αυτός. Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Παίζει ακόμα. Παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times.
1: Mm.
0: Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος,
1: ναι,
0: μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά.
0: Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτά, αυτό ελαφρά την καρδία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Το να σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, η Σάντσες είπε για τον διάσημο ηθοποιό: οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι ο νέος μου φίλος. Όχι, ξέρω τον Λίο από τότε που ήμουν 25.
1: Πώς
0: έχουν βγει μαναφούκια.
1: Όταν λέμε από τότε που ήταν 25, ο Λίο πρέπει να ήταν στο δημοτικό, δεν είναι 56.
0: Λοιπόν,
1: Λίο.
0: Τώρα να σου πω και κάτι, αυτό είναι μια ιστορία, η σχέση αυτή, mm, από ό,τι λέει, που κράτησε 25 χρόνια, τον ξέρει 25 χρόνια, έτσι. Να σου πω τώρα ένα μαναφούκι. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Νίκο,
1: ναι,
0: είναι 25 χρονών.
1: Έχει γούστο.
0: Σύμπτωση.
1: Είναι ξανθός ψηλός γαλανομάτης, να ξέρω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.

0: Πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Κουατσέλα την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια.
1: Έτσι.
0: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά
1: εκεί είναι... Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Όχι λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε
1: σωστό.
0: Μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον Ντέιβιντ Γκέτα. Αυτοί έχουν κάνει
1: ντουέτα και παλιά. Έχουν κάνει συνεργασίες και παλιότερα, βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
1: Με καλά λόγια, να ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν γκότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: όνομα
0: λέει,
1: και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα, ναι, έτσι όχι. Να μην.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: Jay Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφηθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα Δευτέρα, τέλος το 2 στην τιμή του ενώ...
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Δακυριτζή.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Φίλες και φίλοι της Eurovision, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου και μια εβδομάδα πέρασε από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το καταλάβατε? Λοιπόν, Βαγγέλης Καραγιώρας στο μικρόφωνο έως τις 9. Στο www.kavalanews.gr μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, στην παραδοσιακή μας συχνότητα από όπου μάλλον μας ακούτε αυτή τη στιγμή στους 102,8. Και σας έχω ειδήσεις και για απόψε το βράδυ. Και πάμε να διαβάσουμε τώρα κάτι από το Eurovision Fan. Ένας στους 4 κριτές βαθμολόγησε το φέρτο στο bottom 5. Το φέρτο του Ακύλα. Έφερε ένα αποτέλεσμα που μοιάζει ταυτόχρονα θετικό αλλά και ανησυχητικό. Από τη μία το τραγούδι τερμάτισε στη δεκάδα, συγκέντρωσε 220 βαθμούς. Ισχυρή στήριξη και υποστήριξη από το Televote, από την άλλη οι επιτροπές έδωσαν μόλις 73 βαθμούς στο σύνολο. 60 από τους 238 κριτές τοποθέτησαν στο bottom 5, δηλαδή στα τελευταία 5 κομμάτια της προσωπικής τους κατάταξης, το φέρτο του Ακύλα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πραγματικό ζήτημα για την Ελλάδα. Γιατί δεν ήταν μια ασφαλής αγγλόφωνη συμμετοχή. Ήταν ένα τραγούδι που κουβαλούσε ελληνικό ηχόχρωμα, ελληνική φωνητική προσέγγιση, μια βαλκανική υπερβολή στα όρια του kitsch, μια camp αισθητική, μια σχεδόν χαοτική σκηνική ενέργεια και σκηνική παρουσία. Το κοινό το υποστήριξε γιατί ξεχώριζε, οι επιτροπές όμως σε μεγάλο βαθμό το αντιμετώπισαν σαν τρόλ συμμετοχή, που διασκεδάζει μεν, αλλά δεν αξίζει να κερδίσει. Και αυτό είναι το καμπανάκι, μας λέει ο Γιάννης Αργυρίου. Για χρόνια η EBU και οι Εθνικές Επιτροπές υποστήριζαν θεωρητικά τη γλωσσική πολυμορφία. Στην πράξη όμως, όταν ένα τραγούδι ξεφεύγει από το δυτικοευρωπαϊκό pop πρότυπο, η αντιμετώπιση αλλάζει. Το Φέρτο δεν τιμωρήθηκε επειδή ήταν κακό τραγούδι. Αν ήταν, δεν θα έπαιρνε 147 βαθμούς από το κοινό. Και βέβαια δεν θα είχε και τόσο έντονη διαδικτυακή αποδοχή. Μήνες ήδη πριν τον διαγωνισμό. Τιμωρήθηκε επειδή ήταν σε εισαγωγικά υπερβολικά ελληνικό για να θεωρηθεί ασφαλής νικητής ή ακόμα και συμμετοχή στο top 5. Η Eurovision των Επιτροπών εξακολουθεί να επιβραβεύει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή αγγλικούς στίχους, radio-friendly παραγωγή, σοβαρή σκηνική παρουσία σε εισαγωγικά και εύκολη πολιτισμική μετάφραση. Γι' αυτό τραγούδια όπως της Γαλλίας ή της Δανίας εκτοξεύτηκαν στις επιτροπές, παρότι το κοινό δεν ενθουσιάστηκε αντίστοιχα. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι αρκετοί κριτές έβαλαν το Φέρτο χαμηλά, είναι ότι αυτό συνέβη ενώ το τραγούδι είχε ήδη αποδείξει ότι διαθέτει απήχηση και εμπορική δυναμική. Και εδώ γεννιέται και το στρατηγικό δίλημα για την Ελλάδα. Αν μία τόσο έντονη, viral και televote friendly συμμετοχή δεν θεωρείται υλικό νίκης από τις επιτροπές, τότε ποια ελληνόφωνη συμμετοχή μπορεί να θεωρηθεί? Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Eurovision συνεχίζει να έχει μια διπλή πραγματικότητα, διαβάζουμε στο Eurovision Fan. Το televote ανταμείβει την αυθεντικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα. Οι επιτροπές εξακολουθούν να λειτουργούν με έναν πιο συντηρητικό βιομηχανικό τρόπο αξιολόγησης. Αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση. Οι τρολ ή οι camp συμμετοχές μπορούν να γίνουν viral, μπορούν να αγαπηθούν, μπορούν να σαρώσουν και στο ίντερνετ, αλλά σπάνια θεωρούνται νόμιμοι διεκδικητές της νίκης. Ακόμα και το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι αυτού του είδους, το τσα-τσα-τσα της Φινλανδίας, δεν κατόρθωσε να νικήσει, παρότι έλαβε στο κοινό 376 βαθμούς. Σημασία έχει εν τέλει τι θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας. Να στείλουμε μια συμμετοχή με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει τη νίκη ή να κάνουμε εγχώριο χαμό ευρισκόμενοι για μία ακόμα φορά χαμηλά στη δεκάδα. Αξίζει τώρα να σας πω ότι το Μισελ του Ισραήλ το τοποθέτησαν 76 κριτές στο top 5, 39 στο bottom 5. Το Φέρτο 41 στο top 5, 60 στο bottom 5. Το Κράιμενε της Σερβίας 24 στο top 5, 131 στο bottom 5. Τώρα σας μιλάω για τους κριτές και πού τοποθέτησαν τα τραγούδια τα συγκεκριμένα. Το Μπέλα της Μάλτας 55 στο top 5, περισσότεροι από της Ελλάδας, έτσι. 55 στο top 5, 50 στο bottom 5. Η Viva Moldova, η συμμετοχή της Μολδαβίας, 28 στο top 5, 71 στο bottom 5. Το Τζάλα δε της Κύπρου, 26 μόλις στο top 5, 82 στο bottom. Για να σας υπενθυμίσω ότι το Τζάλα και η Κύπρος πήραν 12 από την Ελλάδα. Οπότε στους 26 κριτές συγκαταλέγεται και η Ελληνική Κριτική Επιτροπή. Από εκεί να καταλάβετε πόσο μπορούν οι επιτροπές να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Και τώρα σας μιλάω για μόλις 238 κριτές, οι οποίοι δίνουν σχεδόν το 50% της τελικής βαθμολογίας.
17: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο ευχάριστο. Και τα ευχάριστα νέα για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision συνεχίζονται. Μετά την επιστροφή του από τον διαγωνισμό της Βιέννης, ο Ακύλας βλέπει τη συμμετοχή του να γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία εντός συνόρων. Το τραγούδι Φέρτο έγινε επίσημα χρυσό στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει ήδη τις 10.000 πωλήσεις και ψηφιακές μονάδες. Η χρυσή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή Πρωίαν σε Είδων, όπου περιέγραψε τον χαμό που γινόταν στη Βιέννη με τους φανς και τα χαρακτηριστικά σκουφάκια της ελληνικής αποστολής. Βέβαια, να σας πω ότι ο Ακύλας κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ με τίτλο Press Start. Κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή 22 Μαΐου και κινείται σε hyperpop και urban ρυθμούς. Urban ρυθμούς. Αυτό ακούγεται καλά, ε. Με το Φέρτο να είναι πλέον και επίσημα χρυσό και τις μηχανές για την καλοκαιρινή περιοδία να ανάβουν, ο Ακύλας αποδεικνύει πως η μετα Eurovision εποχή του ανήκει ολοκληρωτικά. Ας το χαρεί λοιπόν, ας είναι ευλογημένο το Φέρτο, το Πάρτο, το Σπάστο Σπάστο και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του νέου δίσκου του Ακύλα. Θέλω ειλικρινά να πάρουμε μια ιδέα, θέλω να σας βάλω ένα τραγούδι από το καινούριο του δίσκο. Θα σας βάλω το Σπάστο Σπάστο γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα, ακούστε το, έρχεται τώρα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο, το κορμί σου σπάστο σπάστο, αν χαλάσει το αγοράζω. Μη φοβάσαι αλλά και σπάστο, σπάστο. Έλα

άσε κατά το κινητό σου. Κάνε να δουλέψει ο κοφός σου. Στο ρυθμό μου παραδώσου. Ντάλε, ντάλε, κάνε με δικό σου. Στα μάτια μου καρφό σου. Ως το βράδυ θέλω να ανέβει ο παλμός σου. Είναι δύσκολη η πιστά συγκέντρωση. Αν θέλεις κάτι από μένα, τότε εκδηλώ σου. Έλα μαζί μου και σπάστο. Το κορμί σου σπάστο, σπάστο. Αν χαλάσει το αγοράζω. Μη φοβάσαι, αλλά και σπάστο, σπάστο.

μαζί μου και σπάστο. Το κομμάτι σου σπάστο, σπάστο. Αν το χαλάσεις το αγοράζω. Με φοβάσαι λέγε σπάστο, σπάστο. Έλα μαζί μου και σπάστο. Το κομμάτι σου σπάστο, σπάστο. Αν το χαλάσεις το αγοράζω. Με φοβάσαι λέγε σπάστο, σπάστο.

Και μετά το σπάστο σπάστο του Ακύλα, το καινούριο κομμάτι του, θα σας μιλήσω για το Μπαγκλαντές. Θα μου πείτε πού κολλάει το Μπαγκλαντές με την Eurovision. Έχουμε Eurovision Asia φέτος, για πρώτη φορά. Και το Μπαγκλαντές προχωρά με χορηγούς ρυθμούς στην προετοιμασία του για το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision Asia με τον τηλεοπτικό σταθμό NTV, είναι ο κρατικός σταθμός του Μπαγκλαντές, να αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την εθνική διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου της χώρας. Ακούστε τώρα, ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου. Στην Μπαγκόκ θα διεξαχθεί η Eurovision Asia τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η περίοδος υποβολής συμμετοχών έχει ήδη ξεκινήσει. Θα παραμείνει, λέει, ανοιχτή έως τις 10 Ιουνίου. Ακούστε τώρα, καλοκαιριάτικα, αυτοί ψάχνουν τραγούδι. Τα τραγούδια, όπως και στη Eurovision, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να μην ξεπερνούν σε διάρκεια τα 3 λεπτά και επί σκηνής θα μπορούν να βρίσκονται έως 6 άτομα. Παράλληλα, οι καλλιτέχνες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε συνεργασία με δισκογραφική εταιρεία. Σε περιπτώσεις καλλιτεχνών χωρίς δισκογραφικό συμβόλαιο, η Voxovation, η ομάδα παραγωγής δηλαδή, θα αναλάβει την αντιστοίχησή τους με εταιρείες για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Συνολικά, 12 καλλιτέχνες θα εξασφαλίσουν θέσεις στον τελικό του Μπαγκλαντές. Τα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 21 Ιουνίου. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για την Eurovision Asia, έχετε το νου σας και τις κεραίες σας ανοιχτές, γιατί έρχονται σιγά σιγά καινούργιες ειδήσεις από χώρες που ίσως δεν περιμέναμε να ακούσουμε ποτέ να διαγωνίζονται σε τελικούς Eurovision, όπως τον Μπαγκλαντές.

0: Με μπαγκαράγκα πάμε διάλειμμα, όπως καταλάβατε, γιατί μιλώντας στην Καθημερινή, ο Δημήτρης Κοντόπουλος και ο Ηλίας Κοκοτός ανοίξαν τα χαρτιά τους και μίλησαν για το πώς έφτασαν στη μεγάλη νίκη πριν λίγες ημέρες στη Βιέννη, την Τάρα, μίλησαν για τον Ακύλα και για τα τρία κρίσιμα λεπτά στη σκηνή της Eurovision που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή και την καριέρα των συμμετεχόντων. Θα πάμε σε διάλειμμα με τις δηλώσεις του Δημήτρη Κοντόπουλου. Δηλαδή, το γεγονός ότι μέσα σε ένα βράδυ μια κοπέλα από τη Βουλγαρία κατάφερε να είναι στο νούμερο 12 του Global Spotify Chart. Νούμερο 1 σε 11 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελβετία. Ένατη στην Αγγλία, δείχνει τη δύναμη που έχει πλέον ο διαγωνισμός. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
1: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε. Eurovisionικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ. Βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Βαγγέλης Καραγεώρας έως τις 9. Και έχουμε πολλά ακόμα να ακούσουμε και από τον φετινό διαγωνισμό, αλλά και από προηγούμενους διαγωνισμούς. Οπότε μείνετε εδώ, γιατί έρχονται επιτυχίες από το παρελθόν. Σπουδαίες επιτυχίες. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Ή και τώρα.

Έτσι λοιπόν, Καβάλα News 102,8 μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι, ακούμε γυροβιζιονικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ, βράδυ Δευτέρας, 25 Μαΐου και αυτός ο καιρός πια στην Καβάλα είναι αναποφάσιστος. Δίνει συνέχεια διαβροχές, δίνει συνέχεια καταιγίδες, μετά το αλλάζει, το κάνει ήλιο, μετά ξαναβρέχει. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Αυτό το τριήμερο πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Έχει μπερδευτεί και ο καιρός, έχει μπερδευτεί το κλίμα. Πάντως εμείς δεν είμαστε καθόλου μπερδεμένοι. Είμαστε εδώ, ενωμένοι, δυνατοί Eurofans. Και για ακόμα ένα βράδυ εκπέμπουμε Eurovisionικές επιτυχίες για όλους εσάς.

Α, αυτά είναι. Τα λέγαμε στο πρώτο μέρος, τέλος πάντων, λέγαμε για τον Ακύλα, λέγαμε για τον Μπαγκλαντές, λέγαμε για την Ντάρα, και η οποία Ντάρα, να σας πω, ότι αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Η επιτυχία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και μηνύματα θαυμασμού, όχι μόνο από το χώρο του αθλητισμού, αλλά και από τη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Τελικά, ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να συγχαρούν το βούλγαρο forward για την κατάκτηση της EuroLeague ήταν και η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision, η οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη χαρά της για τον Τι έχω πάθει σήμερα? Για τον συμπατριώτη της. Έγραψε στο story, στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηριστικά τα εξής: συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά. Η στήριξη της Ντάρα προς τον Βεζένκοφ, να σας πω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη και από τους θαυμαστές της, τόσο της Eurovision όσο και τους μπασκετικούς, με αρκετούς χρήστες στα social media να σχολιάζουν τη σύνδεση δύο από των πιο προβεβλημένων προσώπων της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή, μιας καλλιτέχνηδας που κατέκτησε τη μουσική σκηνή της Ευρώπης και ενός αθλητή που ανέβηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτά είναι, αυτό είναι ευγενής άμυλα.

Και σιγά σιγά πριν σας αφήσω και για αυτό το βράδυ, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί ο Γιάννης Μπουτζίκας ακριβώς μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο και την υπόλοιπη.

υπόλοιπη Ελλάδα. Τραγουδάκι και για κλείσιμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα ένα βράδυ. Μείνατε εδώ συντονισμένοι και μου στέλνετε τα υπέροχα μηνύματα αγάπης, υποστήριξης και προβληματισμού, γιατί το μέλλον του διαγωνισμού δεν είναι τόσο ρόδινο όσο ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε λίγο προβληματισμούς στα σχόλιά σας. Να πω ότι τους συμμερίζομαι και να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Γεια σε όλους!

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα $95,53 το βαρέλι το Brent, στα $91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΚ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
5: 6-9-44-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος. Hey, what's up? It's Martin Garrix.
1: And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Shakira με Burna Boy, Tough Low και την επιστροφή του Arash. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy.

0: νέο καλοκαιρινό hit για τον Calvin Harris. Αυτή τη φορά στα φωνητικά η Jazz ήταν το Satisfy στο New Music Show και πάω τώρα σε μια τραγουδίστρια η οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και μιλάω βέβαια για την Shakira. Το 2010 έβγαλε το mega hit Waka Waka ενώ είχε και εξέχοντα μουσικό ρόλο στο World Cup του 2006 αλλά και του 2014. Το επίσημο τραγούδι της φετινής διοργάνωσης είναι το Die Die. Η προσθήκη του Burna Boy δίνει μια ξεχωριστή ένεση με Afrobeats. Με αυτό η FIFA φαίνεται να στοχεύει σκόπιμα σε ένα μείγμα Latin Pop και Afro Fusion. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως στις 19 Ιουλίου και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι που έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hola, soy Shakira and this is my new song

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Flux One και My Name is Aaron. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που η Tove Lo έχει τελειοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η μετατροπή της συναισθηματικής αστάθειας σε μια dance floor εμπειρία. Το νέο της τραγούδι I'm Your Girl, Right αξιοποιεί αυτή τη φόρμουλα, ενώ παράλληλα πηγαίνει κάπου πιο σκοτεινά και ξέφρενα. Αυτό είναι το πρώτο single από το επερχόμενο Estrus, ένα άλμπουμ που η ίδια έχει πει ότι αγκαλιάζει το ένστικτο έναντι της λογικής. Το βίντεο σε σκηνοθεσία του Νογκάρη γυρίστηκε έξω από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ένα πρώην μοναστήρι, και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 χορευτές. Νέα Tove Lo έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

0: you're listening to my new single Forever to the End with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: A little bit closer. I want your fever over me. I bought you jasmine when your hands were empty.

0: Παναγιού στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi, I'm Bad Bunny.
9: New Music Show.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της τελευταίας του Μάη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν το Bangaranga στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Hedegaard, το οποίο θέλοντας να γιορτάσει την μακροχρόνια αγάπη του για την Κίνα, ετοιμάζεται να βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ συνοδευόμενο από το ντοκιμαντέρ Western China's Melody. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια με κάθε track να έχει άμεση επιρροή από την αντίστοιχη τοποθεσία κάποιας επαρχίας στην Κίνα. Παράλληλα, θα κάνει διαθέσιμο και το ντοκιμαντέρ σε επεισόδια που αναδεικνύουν το ταξίδι και την όμορφη χώρα της Ασίας. Πρώτο σύγκλι του άλμπουμ είναι το Say My Name μαζί με τον Arash που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Valentino, Edie και Echo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το Fuego της Ελένης Φουρέιρα ήταν η συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Σε παραγωγή κυρίως του Άλεξ Παπακοσταντίνου, το track έχει ethnic και παραδοσιακά στοιχεία, με τους στίχους να ασχολούνται με την ενδυνάμωση των γυναικών. Το Billboard το χαρακτήρισε ως μεσογειακό anthem, ενώ το WeWe Blogs έγραψε ότι είναι κολλητικό. Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού τερμάτισε στην δεύτερη θέση, λαμβάνοντας συνολικά 436 βαθμούς και έχοντας πάρει 12 από τους τηλεθεατές και τις κριτικές επιτροπές από χώρες όπως Αρμενία και Σουηδία. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της χώρας. Τα πήγε πολύ καλά και στα charts, φτάνοντας στο νούμερο 1 στην Ισπανία και στην Ελλάδα, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Νορβηγία και Βέλγιο. Το Fuego λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Ισπανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΚ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Δακυριτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ από Heaven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run και με το Late, ο Tom Wills και Soul Z επαναφέρουν στο σήμερα ένα τραγούδι που πολλοί γνωρίζουν από ένα εντελώς διαφορετικό είδος. Το αυθεντικό Late των James σε παραγωγή του Brian Eno ήταν ένα από τα μεγαλύτερα hits του 1993, γνωστό για τον πιασάρικο ρυθμό του και τους γεμάτους ειλικρίνεια στίχους του. Τώρα, αντί για τις rock κιθάρες, υπάρχουν τα house beats. Είναι το ιδανικό παράδειγμα του πώς ένα κλασικό τραγούδι του παρελθόντος μπορεί να ξαναγεννηθεί και να κυριαρχήσει στο 2026. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Hardwired στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε αυτή την ενότητα θα μπορούσαμε να φιλοξενούμε καθημερινά από ένα τραγούδι του Sealer. Ο Γερμανός παραγωγός είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Ένα πολύ αγαπημένο hit του είναι αναμφισβήτητα το I Feel You, όπου εκτός από την υπέροχη μελωδία, τα μαγευτικά φωνητικά του Peter Hepner το έκαναν μοναδικό. Συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στη Γερμανία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

tears that I might shed in every word I've never said. I feel

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas.
15: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Μαΐου 2010 η frontman των Pussycat Dolls, η Nicole Scherzinger, βγήκε πρώτη στο Dancing With The Stars στην Αμερική. Η τραγουδίστρια και ο παρτενέρ της, ο Derek Hough, ψηφίστηκαν ως η καλύτερη στην 10η σεζόν του show. Η pop star αμέσως μετά δήλωσε ότι αυτή ίσως ήταν η μεγαλύτερη προσωπική ανταμοιβή της και της έμαθε πάρα πολλά. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, συνηθούμε το mega hit Don't Hold Your Breath τώρα στο New Music Show.

Τεράστια επιτυχία για τον Kenny και το project του Tame Impala ήταν το Dracula στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Olivia Clarke, την οποία μπορεί να γνωρίζετε από τις εμφανίσεις της στο Saturday Night Live ή ακόμη και από τη φωνή της Sky στην παιδική σειρά και ταινία Paw Patrol, και η οποία αποδεικνύει ότι η μεγάλη της αγάπη όμως παραμένει μουσική. Το Breathless μιλάει για εκείνες τις έντονες, σχεδόν συγκλονιστικές στιγμές του έρωτα και τις προσμονής όπου τα λόγια στερεύουν και σου κόβεται η ανάσα. Εκτός από τη μουσική, η Αμερικανίδα είναι επίσης μια καταξιωμένη ηθοποιός. Έχει παίξει σε ταινίες όπως το 18 to Party και το μουσικό Phil Buttons. Αυτό είναι το νέο του single Breathless, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα $95,53 το βαρέλι το Brent, στα $91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Charlie Puth και Sad Ways εδώ στο τελευταίο δεκαήμερο της Άνοιξης, εδώ που δεν λέει να καλοκαιριάσει και ο καιρός κάνει τα κόλπα του και μας παιδεύει και εμάς και τα καλοκαιρινά σινεμά την Ελλάδα που προσπαθούν να ανοίξουν και να μπουν σε μία σειρά και να το χαρούμε κι εμείς. Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτήν την εβδομάδα, καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Hey, hey. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. When everything goes wrong, sometimes it makes

Είναι μερικές συναυλίες που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνονται, οι οποίες λες έρχεται ο άλλος τώρα γερασμένος για συναυλία, και όμως έχει μια ιστορική αξία, ας πούμε. Έχει μια αξία να πας να δεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους συναυλίες, η Foreigner, ας πούμε, ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Οι Foreigner έρχονται για συναυλία πιο κοντά μας, στην Αθήνα δηλαδή, 27 Μαΐου. Έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτός μετά το καλοκαίρι, 25 Σεπτέμβρη.

Διαβάζω εδώ για τις 10 Ιουλίου του 2027 ότι θα απαγορευτούν οι πληρωμές πάνω από 10.000 ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνονται με μετρητά όταν συμμετέχει επαγγελματίας ή επιχείρηση. Καλά μας τα λένε. Δεν μας λένε όμως τα σωστά, δηλαδή ότι για να συμβεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι χώρες κατά τόπους να έχουν εφαρμόσει όλους τους προηγούμενους κανόνες. Για παράδειγμα, η χώρα μας, ας πούμε, δεν έχει εφαρμόσει τον κανόνα που λέει ότι μέχρι κάποιες 1.080 νομίζω χιλιάδες ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Αυτό δεν το έχει εφαρμόσει η χώρα μας μέχρι στιγμής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι με τις 10.000 ευρώ υποχρεωτικά, όχι με μετρητά, αλλά με ηλεκτρονική πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και κάπως έτσι επικοινωνούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

δεύτερο ημίωρο. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή σε μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ ραντεβού. Με μουσικές που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και λίγο παραπάνω λόγω καλοκαιριού που έρχεται.

Καιρό είχαμε να ακούσουμε LP, καινούρια LP, εδώ και λίγες μέρες. Καινούρια LP στα αυτιά μας, Σέλη. Μιλάμε, λέει, συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά. Καλά, αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα που ζω κι εγώ. Για τα παιδιά να πω, αν θέλετε, αν σας αρέσει, να σπουδάσετε, να κάνετε, να δώσετε εξετάσεις αυτές τις μέρες, να περάσετε κάπου, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, να σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα, μην αγχώνεστε.

Κανείς δεν ξέρει. Όσο ψηφίζουμε αυτούς που κρατάνε το ίδιο σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ. Ναι, κι όμως εκεί πηγαίνει. Σ' όλους αυτούς που πέρασαν και δεν το άλλαξαν.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για ακόμα μία ώρα. Θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζω εδώ ότι η Κίνα ξεκίνησε προσλήψεις για μια δύναμη, λέει, πλανητικής άμυνα με στόχο την παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για αστεροειδείς κοντά στη Γη. Ό,τι να είναι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα $95,53 το βαρέλι το Brent, στα $91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Διαβάζοντας ότι η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει μειώσει τις γεννήσεις σε πάρα πολλές χώρες στο όλο τον κόσμο. Μείωση των γεννήσεων που φτάνει ως και το 40%, παρακαλώ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα είναι από τους Financial Times και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έγραψαν οι Financial Times τις προηγούμενες μέρες, όπως σας είπα, ότι η εξάπλωση των smartphones αλλά και του γρήγορου διαδικτύου από το 2000 και μετά επιτάχυνε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Πολωνία η γονιμότητα παρέμενε σχετικά σταθερή μέχρι τις αρχές του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα από το 2000 και μετά. Άρχισε να μπαίνει και το 4G σε αυτές τις χώρες στη ζωή μας, στη ζωή τους, εν πάση περιπτώσει. Στο Μέξικο και το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίστηκε γύρω στο 2012. Στην Γκάνα, την Νιγηρία και τη Σενεγάλη από το 2013 και 2015 το ίδιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μείωση ποσοστών γεννήσεων συνέπεσε με μια απότομη αύξηση της δημοτικότητας των ερωτημάτων της Google που σχετίζονται με εφαρμογές για κινητά.

Ευτέχου διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται οι διαφημίσεις χρήσιμες για όλους. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατρεμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News.
1: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Τι άλλο? Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές αυτές που διαλέγω εδώ. Messy Gray έρχεται για τη συνέχεια. Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα.

Άλλοι κοιμούνται του καλοκαιρού με τις ώρες και άλλοι το παλεύουν να κινηθούν 4-5 ώρες κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο η ηλικία, έτσι. Είναι, καμιά φορά είναι και η ηλικία, αλλά όχι μόνο η ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, φρεσκότατη μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κοιμάται από 6,4 ώρες ως 7,8 ώρες κάθε βράδυ όμως, προσέξτε, κάθε βράδυ, αποτελούν την χρυσή τομή για υγιή γύρανση ολόκληρου του οργανισμού αυτές οι ώρες. Από 6,4 ως 7,8 ώρες ύπνου το βράδυ αυτό. Γιατί άλλη μια ωρίτσα το μεσημέρι, αν κοιμάσαι, είναι ό,τι πρέπει για να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν το λέει αυτή εδώ η έρευνα, το λέει μια παλιότερη έρευνα που είχα διαβάσει. Η βιολογική γύραση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως το άγχος, η διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και ο ύπνος.

In the Stars, Rolling Stones. Μ' αρέσει πολύ να μεταδίδω καινούργια τραγούδια από Rolling Stones μέσα στο 2026, από ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει και να βγάζει επιτυχίες, γιατί έχει ταΐσει τους ίδιους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και δεν έχουν καμία ανάγκη να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμως να, εδώ. Ίσως και το αντίπαλο δέος της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ συντονίσου. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, σ' ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 43 020.
1: Κάνει διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
10: Hey, it's Celine Carpenter.
11: Hey, it's me.
12: Hey guys, I'm Kaya.
13: Hey, we're Match Dragons.
14: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Martin Garrix με Ed Sheeran, Gracie Abrams και MK. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Playman, Marasi και Eleni Foureira στο Tulum.

0: νέα συνεργασία για τους δικούς μας Playmen ήταν το Tulum στο New Music Show και από τώρα στον Martin Garrix και τον Ed Sheeran, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επιτέλους επίσημα τη συνεργασία τους. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτη. Garrix και Sheeran συναντήθηκαν μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Άμστερνταμ το 2014 και κλείστηκαν σε ένα στούντιο στο Nashville. Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival το 2015, αλλά λόγω νομικών κολλημάτων ανάμεσα στις δισκογραφικές τους εταιρείες έμεινε στα συρτάρια για πάνω από μια δεκαετία. Τελικά, με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix πριν από λίγες μέρες, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και πλέον στενοί φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το καλύτερο δώρο στους φανς τους. Το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει backstage υλικό, clips και φωτογραφίες από τη ζωή και την φιλία των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία 12 χρόνια. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Stay.

0: This is Madonna.
1: This is Madonna.
0: And you're listening to
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
0: What are you doing it for?

και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love στο New Music Show και πάτε τώρα στο Hit The Wall, το οποίο είναι το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ Daughter From Hell της Gracie Abrams, το οποίο θα βγει στις 17 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία Ρενέλ Μεντράνο, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι μια σουρεαλιστική ματιά στον εσωτερικό κόσμο της. Η Gracie δήλωσε πως το Hit The Wall ξεκίνησε ως μια καταγραφή στο ημερολόγιο της κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή την τόσο ομή, τόσο βιωματική αίσθηση. Εκτός από τη μουσική, υποψήφια για Grammy, ενερχόμενη στάρ ονομάστηκε πρόσφατα πρέσβυρα του οίκου μόδα Chanel. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
3: New music show.
9: You're listening to The Weeknd.
10: Hi, I'm Bad Bunny.
3: New music show.
11: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και όλο το καλοκαίρι θα ακούμε σίγουρα αυτό, το νικητήριο κομμάτι για την Eurovision του 2026. Ντάρα από τη Βουλγαρία, Μπάνκα Ράγκα. Και μετά το περσινό Summer Hit με τον Dior, ο Αμερικανός Mark Kitchen, ο γνωστός σε όλους μας MK, είναι έτοιμος για να κάνει θόρυβο και φέτος. Δεν χρειάζεται πια συστάσεις, αφού μετράει δεκαετίες επιτυχιών και remixes που έχουν γράψει ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την παραγωγή στο Push the Feeling On των Nightcrawlers. Στο νέο του single Zone, επιλέγει να συνεργαστεί με την Βρετανίδα Poppy Bascop, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην απόλυτη vocalist για τους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Το track δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβιώσει την κλασική γεμάτη συνέστημα piano house των 90s και έχει ήδη χαρακτηριστεί ότι δεν είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Αγγλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jennifer Lopez και David Guetta στο Save Me Tonight και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995 όταν το Scatman του Scatman John ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα μείγμα από jazz, skating, rap και house beats. Δημιουργήθηκε μέσα σε δύο μέρες σε ένα στούντιο στο Los Angeles και σύμφωνα με έναν από τους παραγωγούς έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το να τραγουδάει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος χορευτική μουσική είναι τόσο θετικό γιατί μας ενθαρρύνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία και μέχρι το 60 στην Αμερική. Ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Αυστρία και Δανία. Βραβεύτηκε στα Echo Awards, ενώ το βίντεο ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Billboard Awards. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Scatman λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.